ραδιόφωνο είναι το θέατρο του μυαλού.

Κάθε πρωί, κάθε πρωί, κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκίνη. Λευκίνη 105,5. Ράδιο Λευκίνη.

www.radiolefkimi.gr. Πες, άκουσε, Ραδιο Λευκίνη.

Είναι δυνατό. Είναι ζωντανό. Είναι γεμάτο εκπλήξεις. Είναι το Ράδιο Λευκύμη 105,5. Κάθε στιγμή κάνε κοπάνα.

0: σου έδειξα το δρόμο, εσύ την έξοδο.
1: Η μέρα ξεκινά με το ρυθμό, με το ρυθμό σου. Ράδιο Λευκύμη, Ράδιο Λευκύμη 105,5. Κάθε πρωί κάνει τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκύμη.

εσύ μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου. Απλά εμείς σου δίνουμε το soundtrack.

0: ανανέωσή σου. Το κάθε event σου είναι εδώ. Ράδιο Λευκύμη 105,5.
1: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Ρυκλάδες Λευκύμης στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνει.

0: Νίκος Φούρνος, Μπανδέλης Βασίλειος.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Στην Κρήτη έφτασαν 17 βάρκες με μετανάστες από τη Λιβύη μέσα σε 48 ώρες. Οι αφιχθέντες είναι κυρίως υπήκοοι του Σουδάν και του Μπαγκλαντές. Περίπου 750 άνθρωποι φιλοξενούνται σε ακατάλληλες εγκαταστάσεις. Εκτιμήσεις για περισσότερες από 20.000 αφίξεις σε Κρήτη και Γάβδο από την αρχή του έτους. Σκηνικό ένταση στο Σύνταγμα όταν αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να ανακόψουν την προσπάθεια φοιτητών να προχωρήσουν σε παρέμβαση μπροστά από τη Βουλή, υψώνοντας πανό διαμαρτυρόμενοι για το τεράστιο ζήτημα της φοιτητικής στέγης. Ο Δήμος Αθηναίων έχει μηχανικούς, έχει αρμοδιότητα, έχει ευθύνη, την οποία από διάφορες δηλώσεις αντιλαμβάνομαι ότι προσπαθεί να αποφύγει, αναφέρει σε επιστολή του το τεχνικό επιμελητήριο για το θέμα της οσμής αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, μετά από ανακοίνωση του Δήμου στην οποία αναφέρεται ότι καθυστερούν οι έλεγχοι του επιμελητηρίου.
3: Κάθε πρωί. Κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκίνη.
4: Λευκίνη 105,5.
5: Από την Κέρκυρα και το Ράδιο Λευκίνη 105,5. Σου λέμε καλημέρα.

ενότητα που σε ξεσηκώνει έχει όνομα. Έχει όνομα. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ζήσε την εμπειρία. Ζήσε την εμπειρία.

Η Κέρκυρα ακούει. Η Κέρκυρα νιώθει. Νιώθει. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Η Κέρκυρα σε μια συχνότητα.

στο www.radiolefkini.gr. Πες, άκουσε, Ραδιο Λευκίνη.

0: από την Κέρκυρα και το ράδιο Λευκύμη 105,5. Σου λέμε καλημέρα!
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός πέτυχε μία από τις πιο εντυπωσιακές νίκες της ιστορίας του στη EuroLeague, επικρατώντας τη Βαλένθια 102-97 στην παράταση, έπειτα από μια απίστευτη ανατροπή. Η ΑΕΚ ταξίδεψε στο Λονδίνο για την απόψινή αναμέτρηση με τη Σάχταρ στο Stamford Bridge, έχοντας ήδη 3 βαθμούς κάβα από την νικηφόρα πρεμιέρα απέναντι στη ΛΑΣΚ. Ο Βάργκας είναι έτοιμος, είπε ο Νίκολιτς. Το θέμα είναι το χρονικό διάστημα που θα είναι σε θέση να αγωνιστεί. Με απρόοπτο ολοκληρώθηκε η τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού πριν αναχωρήσει για τη Γαλλία εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με τη Μαρσέινγκ στο Βελοντρόμ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο Λέον Μπέιλι ένιωσε ενοχλήσεις και θεωρείται δύσκολο να προλάβει το μάτς με τους Μασαλούς. Στο πρώτο ντέρμπι αιωνίων της σεζόν, ο Λορέντσο Πιρόλα αποτέλεσε το βαρόμετρο της αμυντικής γραμμής του Ολυμπιακού, βοηθώντας τα δίχτυα των ερυθρόλευκων να μείνουν ανέγγιχτα, αποτελώντας τον ιδανικό παρτενέρ του Ρέτσου. Το κλίμα στην Τούμπα χάλασε μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από την Καλαμάτα. Οι ασπρόμαυροι βρίσκονται σε αγωνιστική κρίση με την αμφισβήτηση να αυξάνεται και πλέον απαιτείται αντίδραση.
1: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το Πρακτορείο Τυχερών Παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκύμη.
3: Στο Γεωμάρκ, ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα.
4: Αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
3: Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Επισκευές, πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
3: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662 30527.
4: Και ο Μακ Κουλούρη Σταμάτης. Για κυβικά κάθε τύπου.
5: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 24 831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
1: Το πιο μουσικό πρωινό σου. 105,5. Λευκύμη.
5: Ράδιο Λευκύμη.

μέρα ξεκινά με Ράδιο Λευκύμη 105,5. Νέα μέρα, νέα. Νέα αγαπημένα τραγούδια. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: Ρόδος, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκουν και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Γκαρτένα, γεννήτριες και σκαπτικά Λονσίν και Μάστερ, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα σαμουράι made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
1: Αγοράστε από το κατάστημά μας οποιοδήποτε μηχάνημα Husqvarna και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για 500 ευρώ μετρητά. Ισχύει για αγορές από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός.
2: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610-22290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
3: Η Κέρκυρα ακούει συντονισμένη στο ράδιο Λευκύμη 105,5. Καλημέρα με ακόμη πιο όμορφες μουσικές.
4: Μια φορά σαν σήμερα. 14 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1863, ο Σουηδός χημικός Alfred Nobel πατεντάρει τη μέθοδο παρασκευής της νητρογλυκερίνης. 1927, γεννιέται στο Λονδίνο ο ηθοποιός Roger Moore. 1934, εγκαθίστανται και αρχίζουν να λειτουργούν τα δικαστήρια στο Μέγαρο του Αρσακίου. 1947, πυραυλοκίνητο αεροπλάνο ξεπερνά πρώτη φορά την ταχύτητα του ήχου. 1959, πεθαίνει ένας θρύλος του Χόλιγου, το ηθοποιός Errol Flynn. 1964, απονέμεται στον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ το βραβείο Νόμπελ για την ειρήνη. 1995, πεθαίνει η μεγάλη κυρία της ελληνικής δημοσιογραφίας, η Ελένη Βλάχου.

0: φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χορδρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Κατερίνα, Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Κατερίνα. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο.
3: Πάρε Γεωργοπάλη.
2: Να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκύμης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955 179 662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
4: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
5: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
4: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
5: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
4: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
5: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 2620 22691.
0: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
6: Κάθε πρωί, κάθε πρωί, κάνει τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκύμη. Λευκύμη 105.
4: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
7: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
4: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
7: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
4: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
7: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
4: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
7: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
4: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
0: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές. Λευκύμη.
1: Ράδιο Λευκύμη.

0: σας αγαπώ πολύ. Θα σας βάλω μετά μουσική, εντάξει, το υπόσχομαι.
1: Η μέρα ξεκινά και ξέρεις ότι κάποιος νοιάζεται για σένα. Λαβράνος. Εδώ και χρόνια τον εμπιστευόμαστε για τη διατροφή μας, για τις νόστιμες γεύσεις και την υψηλή ποιότητα. Είναι οι γεύσεις που μοιράζεσαι με αυτούς που αγαπάς. Εκλεκτά κρέατα και αλαντικά, ιδιαίτερα τυριά, παραδοσιακά προϊόντα, έτοιμα γευστικά εδέσματα και ντελικατέσεν επιλογές από κάθε γωνιά της γης. Λαβράνος. Πρώτο κατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Λευκύμνης. Δεύτερο στην πλατεία Σαν Ρόκο. Και τρίτο, Λαβράνος Deli Meat στην Πίνια.
2: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Ρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για

0: Νίκος Φούρνος, Μπαρδέλης Βασίλειος.
1: Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκύμης, η Σχολή Χορού Καλότεχνο ανοίγει τις πόρτες της σε παιδιά και ενήλικες σε ένα φιλόξενο χώρο όπου ο χορός γίνεται δημιουργία και έκφραση. Μπαλέτο, σύγχρονος και μοντέρνος χορός. Μαζορέτες, pole dancing, σάλσα και μπατσάτα, hip hop, παραδοσιακή και λαϊκή χορή και θέατρο. Ακόμα, πιλάτες και TRX. Με εξειδικευμένους και πιστοποιημένους από το κράτος, δασκάλους στην παιδική αγωγή, αλλά και πολυετή σκηνική εμπειρία στο χώρο του θεάματος. Μαθήματα πρωινά και απογευματινά για να βρεις την ώρα που σου ταιριάζει. Σχολή Χορού Καλότεχνο. Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκύμης, Αγίων Αναργύρων, Ριγλάδες. Τηλέφωνο 698 23 24 24 8. Καλότεχνο. Εκεί που η κίνηση γίνεται τέχνη.
0: Θέλετε, πουλώντας τα παλιά σας κοσμήματα, να πάρετε σε μετρητά την πραγματική τους αξία. Α1. Θέλετε να αφήσετε ενέχειρο κάποια κοσμήματα και να πάρετε χρήματα την ίδια στιγμή. Η πολυετής παρουσία μας στο χώρο σας εγγυάται απόλυτη υπευθυνότητα και εχεμήθεια. Α1. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που συνεχίζουν να μας εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια. Α1. Α1.
2: Στην Γρηγορίου Μαρασλή 43, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 6974 332472 και 26610 49340.
0: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
1: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620 25200.
0: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.

στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI, της μαμάς εταιρείας του ChatGPT, κατάφερε να εντυπωσιάσει τους μαθηματικούς και όχι μόνο. Βρήκε πιθανές λύσεις σε πάνω από εκατοντάδες μαθηματικά προβλήματα που απασχολούσαν τους επιστήμονες για πολλά χρόνια. Βέβαια, τώρα οι μαθηματικοί θα έχουν πολλή δουλειά να κάνουν, αφού θα πρέπει να ελέγξουν κατά πόσο αυτές οι λύσεις είναι σωστές. Πάμε στα αυτοκίνητα, όπου μια Ολλανδική υπηρεσία πληροφοριών ανέφερε ότι τα σύγχρονα αυτοκίνητα θα μπορούν να μας κατασκοπεύουν. Κάμερες, GPS, μικρόφωνα, αισθητήρες, όλα αυτά θα μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες για το που πάμε και τι λέμε. Ενώ σε μερικά αυτοκίνητα υπάρχει και η δυνατότητα να ενεργοποιηθούν από μακριά. Γι' αυτό, εάν έχετε καινούριο αυτοκίνητο, καλύτερα να κρατάτε τα μυστικά σας για όταν θα κατέβετε. Μήπως πληρώνεις περισσότερα από όσα χρειάζεται για την ασφάλεια του οχήματός σου? Μπες στο magentainsurance.gr, σύγκρινε προσφορές από 20 κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες, βρες αυτή που σου ταιριάζει με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και ασφαλίσου σε λιγότερο από 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια.

0: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΙ.
1: Θάλασσα, γεύση, διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος, όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature cocktail στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμοι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, στο φόρου, Αλικές Λευκύμης, υπεύθυνος Σάβας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα, όλα όσα επιθυμεί.

0: Εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Κατερίνα, Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26620 25 139. Fruitland by Κατερίνα. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: The Yard Corfu Spa and Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
3: Spa υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείες προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
2: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
3: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
2: The Yard Corfu Spa and Pilates Studio.
3: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
4: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόνησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 24 831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
5: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
6: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
5: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
6: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
5: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
6: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
5: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
6: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
5: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
7: Κάθε πρωί,
8: κάθε πρωί,
7: κάνει τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκύμη.
8: Λευκύμη 105,5.
9: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
10: Εδώ δεξιά. Αυτή ήταν μεγάλη.
9: Τι να κάνω βρε αγάπη μου.
11: Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test drive σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
12: Volts. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα. Geomag. Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662 300 527. Για κηφικά. Κάθε τι

στο www.radiolefkimi.gr. Πες, το πες, άκουσε. Ραδιο Λευκίμη 105,5.

0: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22290. Box Furniture, the ultimate choice of furniture.
1: Η μέρα ξεκινά και ξέρεις ότι κάποιος νοιάζεται για σένα. Λαβράνος. Εδώ και χρόνια τον εμπιστευόμαστε για τη διατροφή μας, για τις νόστιμες γεύσεις και την υψηλή ποιότητα. Είναι οι γεύσεις που μοιράζεσαι με αυτούς που αγαπάς. Εκλεκτά κρέατα και αλαντικά, ιδιαίτερα τυριά, παραδοσιακά προϊόντα, έτοιμα γευστικά εδέσματα και ντελικατέσεν επιλογές από κάθε γωνιά της γης. Λαβράνος. Πρώτο κατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Λευκίνης. Δεύτερο στην πλατεία Σαν Ρόκο και τρίτο Λαβράνος Daily Meat στην Πίνια. Προωθήστε έξυπνα την επιχείρησή σας. Επιλέξτε τον πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-061-012 και email radiolevkini@yahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.
2: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο?
3: Πάρε Γιώργο πάλι.
2: Να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλι ο Γιώργο Πάλις έχει τη λύση. Πετρητή Λευκίνης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955 179 662, γιατί στον Λιμάτων την Πάλι καλείς Γιώργο Πάλι.
4: Χτίσε με ασφάλεια, χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρί. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρί. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκίνης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
5: Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκίνης, η Σχολή Χορού Καλότεχνο ανοίγει τις πόρτες της σε παιδιά και ενήλικες σε ένα φιλόξενο χώρο όπου ο χορός γίνεται δημιουργία και έκφραση. Μπαλέτο, σύγχρονος και μοντέρνος χορός. Μαζορέτες, pole dancing, σάλσα και μπατσάτα, hip hop, παραδοσιακή και λαϊκή χορή και θέατρο. Ακόμα, πιλάτες και TRX. Με εξειδικευμένους και πιστοποιημένους από το κράτος δασκάλους στην παιδική αγωγή, αλλά και πολυετή σκηνική εμπειρία στο χώρο του θεάματος. Μαθήματα πρωινά και απογευματινά για να βρεις την ώρα που σου ταιριάζει. Σχολή Χορού Καλότεχνο. Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκίνης, Αγίων Αναργύρων, Ριγκλάδες. Τηλέφωνο 698-2324-248. Καλότεχνο. Εκεί που η κίνηση γίνεται τέχνη.
6: Το Κόσμημα είναι η πιο κομψή χειρονομία. Ανακαλύψτε μοναδικά σχέδια που θα αναδείξουν κάθε στιγμή ως μοναδική. Χρυσός και ασήμι, Α1. Μια βιτρίνα απάντηση σε κάθε σας ευχή, γεμάτη χρυσές και ασημένιες ιδέες για τον άνδρα, τη γυναίκα και το παιδί. Χρυσός και ασήμι, Α1. Ανταλλάξτε τα παλιά σας κοσμήματα με νέα, υπέροχα σχέδια. Γρηγορίου Μαρασλή 43, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 26610-49340 και 6974-332472. Χρυσός και ασήμι, Α1. Η προσιτή πολυτέλεια.
7: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους, Χουσκβάρνα, Πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Leonsin και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
8: Αγοράστε από το κατάστημά μας οποιοδήποτε μηχάνημα Husqvarna και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για 500 ευρώ μετρητά. Ισχύει για αγορές από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός.
9: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
10: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
9: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
10: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
9: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
10: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα. Ριγκλάδες Λευκύμης καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Αλλά και στο τηλέφωνο 266-20-22-691.
9: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
11: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς, τα επιτυχημένα έργα μας, εγγύησή μας, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.

την οποία υποθέτουμε ότι αρέσουν τα ρούχα του σχεδιαστή Ralph Lauren, που γεννήθηκε στην Αμερική το 1939 σαν σήμερα και σίγουρα θα πρόλαβε την ασπρόμαυρη τηλεόραση. Η τηλεόραση λοιπόν ήταν ασπρόμαυρη μέχρι που το 1964 σαν σήμερα η Philips άρχισε να πειραματίζεται με την έγχρωμη

0: πω.
1: Σου έχω νέα στο Ράδιο Λευκύμη 105,5 με την Ελένη Μπαρμπάκου 10 με 12 κάθε πρωί.
2: Ράδιο Λευκύμη 105,5. Βάλ' το στη μνήμη.

0: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκίνης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Στην Κρήτη έφτασαν 17 βάρκες με μετανάστες από τη Λιβύη μέσα σε 48 ώρες. Οι αφιχθέντες είναι κυρίως υπήκοοι του Σουδάν και του Μπαγκλαντές. Περίπου 750 άνθρωποι φιλοξενούνται σε ακατάλληλες εγκαταστάσεις. Εκτιμήσεις για περισσότερες από 20.000 αφίξεις σε Κρήτη και Γάβδο από την αρχή του έτους. Σκηνικό ένταση στο Σύνταγμα όταν αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να ανακόψουν την προσπάθεια φοιτητών να προχωρήσουν σε παρέμβαση μπροστά από τη Βουλή, υψώνοντας πανό διαμαρτυρόμενοι για το τεράστιο ζήτημα της φοιτητικής στέγης. Ο Δήμος Αθηναίων έχει μηχανικούς, έχει αρμοδιότητα, έχει ευθύνη, την οποία από διάφορες δηλώσεις αντιλαμβάνομαι ότι προσπαθεί να αποφύγει, αναφέρει σε επιστολή του το Τεχνικό Επιμελητήριο για το θέμα της οσμής αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, μετά από ανακοίνωση του Δήμου στην οποία αναφέρεται ότι καθυστερούν οι έλεγχοι του επιμελητηρίου.

0: Ελάχιστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χορδρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Κατερίνα, Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Κατερίνα. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Από την Κέρκυρα και το ράδιο Λευκύμη 105,5. Σου λέμε καλημέρα.
3: Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιθα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527.
5: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοφίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
1: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
6: Κάθε πρωί,
7: κάθε πρωί,
6: κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκύμη.
7: Λευκύμη 105,5.
8: Μία Ρισαρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρίσταλα, κατασκευές,

Μόλις τώρα ξεκινάει ένα ολοκένουργιο σου έχω νέα. Στο ράδιο Λευκύμη 105,5 με την Ελένη Μπαρμπάκου 10 με 12 κάθε πρωί. Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι του σου έχω νέα. Εδώ είμαστε Τετάρτη, 14η μέρα του Οκτώβρη. Ελάτε να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και μόλις τώρα ξεκινάει το σου έχω νέα της 14ης μέρας του Οκτώβρη του 2026 με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι.

0: έχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της συνυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
1: Θα ξεκινήσουμε με ένα ταξίδι στον κόσμο, φίλες και φίλοι, και θα σας πάω σε μια τυπάρα που έφτιαξε μια στρατιά 500.000 ανθρώπων στο TikTok. Πολεμούν αυτά τα τοξικά σχόλια με καλοσύνη. Μάλιστα, ο Kindness Bob, όπως λέγεται, ξεκίνησε το 2023 και σήμερα χρησιμοποιεί 500.000 followers για να μετατρέπει τις διαδικτυακές επιθέσεις σε κύματα καλοσύνης. Και πώς το έχει κάνει αυτό? Έχει δημιουργήσει μια στρατιά η οποία αποτελείται από 500.000 ανθρώπους που δεν μπαίνει στα σχόλια για να βρει, να τρολάρει ή να διαφωνήσει. Το αντίθετο, όταν κάποιος δέχεται μια διαδικτυακή επίθεση, εμφανίζεται μαζικά και γεμίζει το προφίλ του με πολύ καλά λόγια. Η ιδέα ξεκίνησε, ο ίδιος το δημιούργησε, ο Kindness Mob, όπως λέγεται, ένα λογαριασμό που οργανώνει μαζικές επιθέσεις καλοσύνης εναντίον ανθρώπων που μπορεί να έχει γίνει κάποιος στόχος χλεβασμού στα social media, και όσο παράξενο και αν ακούγεται, η μέθοδος του έχει ήδη επηρεάσει εκατοντάδες ανθρώπους με την αντεπίθεση της καλοσύνης απέναντι στην τοξικότητα της εποχής μας. Περισσότερα σε πολύ λίγο θα πω.
2: Είστε online. Ακούστε μας ζωντανά στο radioelefkimi.gr.

0: Δεν ξέρω αν μπορείτε να το διανοηθείτε ότι μπορεί η καλοσύνη στο τέλος να νικήσει απέναντι στην μεγάλη έτσι δύναμη που έχει η κακία και η τοξικότητα στα social media, αλλά ο συγκεκριμένος άνθρωπος το έχει επιχειρήσει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Όλα ξεκινούν όταν κάποιος στέλνει ένα βίντεο ή μια ανάρτηση που έχει δεχτεί μεγάλο όγκο αρνητικών σχολείων. Εκείνος επιλέγει την περίπτωση και ζητάει από τους ακολουθούς του να κάνουν κάτι ασυνήθιστο. Να μπουν όλοι μαζί στο λογαριασμό του συγκεκριμένου ανθρώπου και να αφήσουν μόνο και μόνο θετικά σχόλια. Μία από αυτές τις περιπτώσεις είναι μία περίπτωση που περιγράφηκε το BBC, μίας γυναίκας που είχε γίνει στόχος χλεβασμού στο TikTok για το μάτι της και τη σκλήρυνση κατά πλάκας από την οποία έτσι πάσχει. Όταν ενεργοποιήθηκε το Kindness Mob, το βίντεο άρχισε να γεμίσει με χιλιάδες υποστηρικτικά μηνύματα. Και βέβαια, σύμφωνα με το BBC, συγκέντρωσε περισσότερα από 15.000 θετικά σχόλια και ο λογαριασμός της άρχισε να αποκτά περισσότερους ακολούθους. Να πούμε ότι το TikTok άρχισε μάλιστα να αποδίδει και έσοδα για το περιεχόμενό της και η ίδια ανέφερε ότι μπορούσε πλέον να αγοράσει και ένα αυτοκίνητο που χρειαζόταν η οικογένειά της. Μέχρι σήμερα ο άνθρωπος αυτός έχει οργανώσει πάνω από 350 επιθέσεις καλοσύνης με ένα συνηθισμένο βίντεο και συγκεντρώνει πάνω από 1.000 σχόλια σε ορισμένες περιπτώσεις που φτάνουν τις δεκάδες χιλιάδες ή και τις εκατομμύρια προβολές.
1: Μείνε εδώ, μείνε εδώ. 105,5 μαζί μας. Όλη μέρα Ράδιο Λευκύμη. 105,5. Μαζί περνάμε καλά.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
3: Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός πέτυχε μία από τις πιο εντυπωσιακές νίκες της ιστορίας του στη EuroLeague, επικρατώντας τη Βαλένθια 102-97 στην παράταση, έπειτα από μια απίστευτη ανατροπή. Η ΑΕΚ ταξίδεψε στο Λονδίνο για την απόψινή αναμέτρηση με τη Σάχταρ στο Stamford Bridge, έχοντας ήδη 3 βαθμούς κάβα από την νικηφόρα πρεμιέρα απέναντι στη ΛΑΣΚ. Ο Βάργκας είναι έτοιμος, είπε ο Νίκολιτς. Το θέμα είναι το χρονικό διάστημα που θα είναι σε θέση να αγωνιστεί. Με απρόοπτο ολοκληρώθηκε η τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού πριν αναχωρήσει για τη Γαλλία εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με τη Μαρσέιν στο Βελοντρόμ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο Λέον Μπέιλι ένιωσε ενοχλήσεις και θεωρείται δύσκολο να προλάβει το μάτς με τους Μασαλούς. Στο πρώτο ντέρμπι αιωνίων της σεζόν, ο Λορέντσο Πιρόλα αποτέλεσε το βαρόμετρο της αμυντικής γραμμής του Ολυμπιακού, βοηθώντας τα δίχτυα των ερυθρόλευκων να μείνουν ανέγγιχτα, αποτελώντας τον ιδανικό παρτενέρ του Ρέτσου. Το κλίμα στην Τούμπα χάλασε μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από την Καλαμάτα. Οι ασπρόμαυροι βρίσκονται σε αγωνιστική κρίση με την αμφισβήτηση να αυξάνεται και πλέον απαιτείται αντίδραση.
2: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το Πρακτορείο Τυχερών Παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκύμη.
4: Λευκύμη.
5: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
6: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους, Husqvarna, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsing και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
7: Αγοράστε από το κατάστημά μας οποιοδήποτε μηχάνημα Husqvarna και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για 500 ευρώ μετρητά. ισχύει για αγορές από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός.
4: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξεροκλήφες έτσι?
8: Δοκιμασές.
4: Τι να δοκιμάσω, ωραία?
8: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
4: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
8: Στο Μπουκιάκι Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκίνης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
4: Ψητοπολείο Μπουκιάκι Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκίνης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
8: Μπουκιάκι Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
4: Καλά, ωραία, Σπύρο, τόσο καλό είναι.
8: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
4: Μπουκιάκι Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
9: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
10: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
9: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
10: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
9: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
10: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκίμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 2662-22691.
9: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
11: Η Κέρκυρα ακούει συντονισμένη στο Ράδιο Λευκίμη 105,5. Καλημέρα.

Σου έχω νέα στο ράδιο Λευκύμη 105,5 με την Ελένη Μπαρμπάκου 10 με 12 κάθε πρωί. Το παράδοξο βέβαια πρέπει να σας πω με τα social media που ξέρουμε όλοι ότι καθημερινά έχει διαδικτυακές έτσι επιθέσεις, όχι αγάπης, είναι ότι ο ίδιος δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες. Οπότε έχει φτιάξει έναν τρόπο ώστε μέσα από ανθρώπους που παρακολουθούν καθημερινά τα social media να βλέπουν ποιος δέχτηκε τις περισσότερες επιθέσεις και μέσω αυτού του τρόπου να βρίσκει την ανταπόκριση και να βρίσκει ανθρώπους που βρίσκονται στο μάτι, θα έλεγα, στα νύχια αυτού του κόσμου, του περίεργου, του τοξικού, και αρχίζει και να τους βρίσκει και να τους βοηθάει όσο μπορεί περισσότερο με αυτή την απίστευτη επίθεση αγάπης της κοινότητάς του.

Φεύγουμε λοιπόν από αυτή την τυπάρα στο διαδίκτυο, η οποία έχει δημιουργήσει μια επίθεση αγάπης, και πάμε σε κάτι τελείως διαφορετικό, το οποίο συμβαίνει και συμβαίνει και σε αυτόν τον κόσμο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε όταν μία 36χρονη έφτιαξε μια αίτηση και ζητούσε συζύγους μέσω της Google Form και πήρε πάνω από 240 απαντήσεις. 36χρονη λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισε να παρακάμψει τις εφαρμογές νοριμιών και δημιούργησε μια πρωτότυπη αίτηση συζύγου μέσω Google Form και δεν τα πήγε καθόλου άσχημα. Μια ανήπαντρη γυναίκα στις Ηνωμένες Πολιτείες καρφίστηκε έναν ασυνήθιστο τρόπο για να βρει σύντροφο. Αντί να βασίζεται μόνο στις εφαρμογές νοριμιών, δημιούργησε μια λεπτομερή αίτηση στο Google Form, την οποία ζητούσε από τους υποψήφιους συζύγους πληροφορίες για τη ζωή, τις συνήθειες και τους στόχους της σχέσης τους. Θέλετε να μάθετε τα αποτελέσματα? Θα σας τα πω σε πολύ λίγο.

36χρονη λοιπόν Άριν Πάτερσον, φίλες και φίλοι, από τη Βόρεια Καρολίνα, μοιράστηκε τη φόρμα στα social media με περισσότερους από 240 άντρες που έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον και έχουν συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο. Η Πάτερσον δήλωσε πως οι εφαρμογές γνωριμιών ήταν χάσιμο χρόνου, γι' αυτό και αποφάσισε να δημιουργήσει τη δική της αίτηση και να εντοπίσει άντρες που ενδιαφέρονταν σοβαρά για την έβρεση συντρόφου. Είμαι ανοιχτή, είπε, στο να γνωρίσω έναν όμορφο, έξυπνο, πιστό, γενναιόδωρο άντρα που ενδιαφέρεται για μια καλή συζήτηση, για ένα δείπνο, και θα δούμε πού θα οδηγήσουν τα πράγματα, έγραψε.

0: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρί. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρί. Σίδερα σκυροδέματος. Τούβλα. Γυψοσανίδες. Μονωτικά υλικά. Πάνελ. Λαμαρίνες. Είδη περίφραξης και υδρορροές. Με λύκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
1: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΙ.

0: Με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Κατερίνα, Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Κατερίνα. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610 22290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
3: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
4: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείες προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
3: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
4: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
3: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
4: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει. Με θέα τη θάλασσα, σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
1: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
4: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
1: Θα μας βρείτε στου φόρου Αλικές Λευκύμης. Υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980 83 65 88.
4: Λαγκούνα.
1: Λαγκούνα.
4: Όλη η ομορφιά στο
1: πιάτο σας.
5: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
6: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
5: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
6: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
5: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
6: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
5: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
6: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 26 61 301 920.
5: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με

0: σου έχω νέα στο Ράδιο Λευκύμη 105,5 με την Ελένη Μπαρμπάκου 10 με 12 κάθε πρωί.
1: Τι περιλαμβάνει τώρα το ερωτηματολόγιο της Patterson? Το ερωτηματολόγιο ξεπερνάει τις βασικές λεπτομέρειες, ρωτάει τους άνδρες για τους επαγγελματικούς τους στόχους, για τις καθημερινές τους συνήθειες, για το τι πιστεύουν για το γάμο, τι πιστεύουν για τις σχέσεις. Οι υποψήφοι μπορεί να μοιραστούν τις δικές τους προσδοκίες και να καταγράψουν τα πράγματα που θεωρούν αδιαπραγμάτευτα σε μία σύντροφο. Οι ερωτήσεις πρέπει να σας πω ότι αποσκοπούν στο να βοηθήσουν την Patterson να καταλάβει αν ένας πιθανός άντρας μοιράζεται τις ίδιες προτεραιότητες με αυτή, οπότε μπορεί και να τη στηρίξει στο μέλλον. Τα αποτελέσματα είναι, αν όχι ενθαρρυντικά, κάτι απίστευτο, γιατί τα social όχι απλά τη στήριξαν, αλλά την επενούν και για την ειλικρίνειά της, και κάποιοι γράφουν ότι θα είναι ευλογημένος ο άνδρας που τελικά θα μείνει μαζί της.
2: 105,5 Ράδιο Λευκύμη. Ζήσε μαζί του.

0: Πάμε τώρα σε ένα άλλο που συμβαίνει στον κόσμο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί που πάει με μεγαλύτερη τρέλα, απέλυσαν καθηγήτρια στις Ηνωμένες Πολιτείες γιατί οι μαθητές της πλήρωσαν ταξίδι στο Εκουαδόρ με αντάλλαγμα καλύτερη βαθμολογία στο σχολείο. Καθηγήτρια λοιπόν στην Αϊόβα φαίνεται να απολύθηκε αφού διαπίστωσε ότι ζητούσε από τους μαθητές της να κάνουν δωρεές σε ένα προσωπικό της, έτσι, σε μια προσωπική της πλατφόρμα, προσφέροντάς της επιπλέον βαθμούς. Η καθηγήτρια λοιπόν έχασε τη θέση της μετά από καταγγελίες ότι πίεζε μαθητές να δωρήσουν χρήματα στην προσωπική της καμπάνια, προσφέροντάς τους σε αντάλλαγμα επιπλέον βαθμούς. Η Στέφανη Μουλάλη, όπως λέγεται, εργαζόταν με πλήρες ωράριο και μακροχρόνια σύμβαση στη σχολική περιφέρεια Κλίντον μέχρι τις 29 Μαΐου. Σύμφωνα με τα ευρήματα της διοικητικής δικαστικής διαδικασίας, παραβίασε την πολιτική δεοντολογία στη σχολική της περιφέρεια, καθώς φέρεται να ζητούσε από τους μαθητές να συνεισφέρουν χρήματα στην προσωπική της καμπάνια. Η καθηγήτρια είχε δημιουργήσει την καμπάνια με στόχο να συγκεντρώσει 1.800 δολάρια, τα οποία θα χρησιμοποιούνταν για ένα ταξίδι στο Εκουαδόρ μαζί με τον σύζυγό της. Περισσότερα θα πούμε σε πολύ λίγο.
1: Είστε online. Ακούστε μας ζωντανά στο radioelefkimi.gr.

0: Λοιπόν, μένω λίγο στην καθηγήτρια αυτή. Φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ, ναι, υπενθυμίζω ότι είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, καθημερινά μαζί σας, με τηλεοπτικά, με καλλιτεχνικά, με κοινωνικά, με περίεργα, με όσα συμβαίνουν στον κόσμο, με τη συναυλία της ωραιότερης μουσικής. Και πάμε λοιπόν να δούμε τα νέα από αυτή την καθηγήτρια, την Αϊόβα, που έχασε τη θέση της γιατί έταζε μεγαλύτερους βαθμούς στους μαθητές τους με εξαγορά να βάζουν χρήματα στο λογαριασμό της για να κάνει ένα ωραίο ταξίδι με το σύζυγο. Η Μουλάλη λοιπόν περιέγραψε το ταξίδι σαν μια ευκαιρία για να προσφέρει τις γνώσεις και τις δεξιότητες της σε μια κοινότητα που χρειαζόταν ιατρική βοήθεια. Παράλληλα, είχε ζητήσει από όσους μπορούσαν να τη στηρίξουν οικονομικά και να το κάνουν, ενώ για όσους δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα, είχε ζητήσει απλά τις προσευχές τους. Πρέπει να σας πω ότι οι δωρεές για τους επιπλέον βαθμούς δεν ήταν πάρα πολλές. Στην πραγματικότητα όμως η καμπάνια συγκέντρωσε μόλις 6 δωρεές με 50 δολάρια. Όμως ο δικαστής περιέγραψε τη συμπεριφορά της ως αχαρακτήριστη και ότι η χρήση της θέσης της για να πιέζει τους μαθητές να προσφέρουν χρήματα και έτσι η σχολική περιφέρεια προχώρησε στην απόλυσή της. Βέβαια ήταν ένα παράπτωμα γιατί η ίδια όπως λέει σύμφωνα με την περιγραφή της καμπάνιας τα έξοδα, τα χρήματα δηλαδή δεν συγκεντρώνονταν και θα περιόριζονταν σε έξοδα μετακίνησης στη διάρκεια μιας φιλανθρωπικής ανθρωπιστικής αποστολής όπως την είχε ονομάσει η ίδια στο Εκουαδόρ.
1: Η μέρα ξεκινά και ξέρεις ότι κάποιος νοιάζεται για σένα. Λαβράνος. Εδώ και χρόνια τον εμπιστευόμαστε για τη διατροφή μας, για τις νόστιμες γεύσεις και την υψηλή ποιότητα. Είναι οι γεύσεις που μοιράζεσαι με αυτούς που αγαπάς. Εκλεκτά κρέατα και αλαντικά, ιδιαίτερα τυριά, παραδοσιακά προϊόντα, έτοιμα γευστικά εδέσματα και ντελικατέσεν επιλογές από κάθε γωνιά της γης. Λαβράνος. Πρώτο κατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Λευκίνης. Δεύτερο στην πλατεία Σαν Ρόκο. Και τρίτο Λαβράνος Daily Meat στην Πίνια.
2: Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκίνης, η Σχολή Χορού Καλότεχνο ανοίγει τις πόρτες της σε παιδιά και ενήλικες σε ένα φιλόξενο χώρο όπου ο χορός γίνεται δημιουργία και έκφραση. Μπαλέτο, σύγχρονος και μοντέρνος χορός. Μαζορέτες, pole dancing, σάλσα και μπατσάτα, hip hop, παραδοσιακή και λαϊκή χορή και θέατρο. Ακόμα, πιλάτες και TRX. Με εξειδικευμένους και πιστοποιημένους από το κράτος δασκάλους στην παιδική αγωγή, αλλά και πολυετή σκηνική εμπειρία στο χώρο του θεάματος. Μαθήματα πρωινά και απογευματινά για να βρεις την ώρα που σου ταιριάζει. Σχολή Χορού Καλότεχνο. Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκίνης. Αγίων Αναργύρων, Ριγκλάδες. Τηλέφωνο 698 23 24 24 8. Καλότεχνο. Εκεί που η κίνηση γίνεται τέχνη. Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση. Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Ριγκλάδες Λευκίνης. Κίμης στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.

0: παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος. Θέλετε, πουλώντας τα παλιά σας κοσμήματα, να πάρετε σε μετρητά την πραγματική τους αξία. Α1. Θέλετε να αφήσετε ενέχειρο κάποια κοσμήματα και να πάρετε χρήματα την ίδια στιγμή. Η πολυετής παρουσία μας στο χώρο σας εγγυάται απόλυτη υπευθυνότητα και ηχεμήθεια. Α1. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που συνεχίζουν να μας εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια. Α1.
1: Στην Γρηγορίου Μαρασιλή 43, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 6974-332472 και 2610-49340.
0: Από το 1983, η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε. Μιάρης Αρσένης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρίσταλα, κατασκευές,

0: στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη σχεδόν έθριος καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες, Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στο Αιγαίο 6 έως και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: 15 Αλεξανδρούπολη Λίμνος, Καβάλα Τρίκαλα, 18 Χανιά Ρέθυμνο Ηράκλειο Πρέβεζα, 21 Καλαμάτα Νάξο Σύφνος, Γιαννιτσά Κέρκυρα Μύκονος, Σέρες Άρτα.
1: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
2: Μην αγχώνεσαι για τίποτα, σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
1: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
2: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
1: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
2: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 2620 22691.
1: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.

0: σου έχω νέα στο Ράδιο Λευκύμη 105,5 με την Ελένη Μπαρμπάκου 10 με 12 κάθε πρωί. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, εδώ που μιλάμε για την τηλεοπτική επικαιρότητα, για τα καλλιτεχνικά μας, για τα κοινωνικά μας, για τα περίεργα του κόσμου με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Και πάμε τώρα στα ποδήλατα κατά παραγγελία που κοστίζουν όσο ένα αυτοκίνητο. Δεν ξέρω αν το είπατε και αυτό. Συμβαίνει και αυτό. Όσο ένα κουστούμι κατά παραγγελία αρχίζει από το σώμα εκείνου που θα το φορέσει, έτσι και το μικρό ακριβό κόσμο των χειροποίητων ποδηλάτων συμβαίνει ακριβώς το ίδιο. Πρώτα έρχονται οι απαιτήσεις του αναβάτη και μετά σχεδιάζεται το ποδήλατο. Ένα ποδήλατο λοιπόν που μπορεί να κοστίσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, όσο μπορεί να κοστίσει και ένα ακριβό αυτοκίνητο. Και όσο και σας φαίνεται περίεργο, εδώ δεν μιλάμε για τα κλασικά ποδήλατα πόλης. Η αγορά αυτή αφορά κατά κύριο λόγο ποδήλατα δρόμου υψηλών επιδόσεων, για άσφαλτο, για μεγάλες αποστάσεις. Είναι ποδήλατα που αντιμετωπίζουν την ποδηλασία περισσότερο ως ταξίδι και όχι ως μια ανάγκη εξυπηρέτησης μέσα στην πόλη. Να πούμε ότι σκανάρεται ο αναβάτης, μετριούνται τα πόδια, ο κορμός, τα χέρια του, εξετάζεται η στάση του σώματός του, η ευληγησία του, που ο καθένας έχει μια διαφορετική γεωμετρία. Και έτσι λοιπόν, όπως ένα ιταλικό κουστούμι ραμμένο στο χέρι, ο κύριος Πασόνι, που είναι ο ρωματιστής και είναι τελώς επιχειρηματίας και ερασιτέχνης ποδηλάτης, δημιούργησε αυτή την εταιρεία το 1989 και τώρα έχει γίνει μια πολύ επικερδής επιχείρηση, αφού η γεωμετρία του πλαισίου μπορεί να σχεδιαστεί μόνο για έναν αναβάτη με πολύ πολύ ακριβά, έτσι, θα έλεγα, πολύ ακριβές πρωτεσίλες, όπως είναι το τιτάνιο. Κοστίζει λοιπόν ένα τέτοιο ποδήλατο, ξεκινάει από 7.360 ευρώ και φτάνει μέχρι 10.800 ευρώ, όσο δηλαδή μπορεί να φτάσει ένα καλό αυτοκίνητο.
1: Ράδιο Λευκύμη

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σοέχο Νέα με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής, τα είπαμε και σήμερα, Τετάρτη, 14 του μήνα, εδώ που μιλήσαμε για τα τηλεοπτικά μας, για τα καλλιτεχνικά μας, για τα περίεργα του κόσμου και αύριο θα είμαστε μαζί με έρευνες για τον Οκτώβριο του 2026 και πώς αποτυπώνεται η οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα στην Ελλάδα. Μείνετε συντονισμένοι, έρχομαι σε πολύ λίγο για να σας αποχαιρετήσω.
1: Προτιμάμε να μιλάει, να μιλάει, να μιλάει η μουσική. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: Νέα με την Ελένη Παρπάκου. 10 με 12 το πρωί στο Ράδιο Λευκίνη 105,5.
1: Φτάσαμε στο τέλος του Σου Έχω Νέα. Στέλνω τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα. Δεν σας εγκαταλείπω χωρίς το μότο μας. Προσέχουμε τους πολύτιμους εαυτούς μας. Αν δεν το κάνουμε εμείς, να το κάνει κανένας για μας. Φιλιά και αγάπη σε όλους. Να είστε καλά όλοι.
0: Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις. Ράδιο Λευκίνη 105,5.

0: ερευνής οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκίνης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
1: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο.
2: Πάρε Γεωργοπάλη.
1: Να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκίνης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955 179 662, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη καλής Γεωργοπάλη.
3: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Αγίοι Θεόδωροι, Λευκίνη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
4: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
5: Εδώ δεξιά. Α, αυτή ήταν μεγάλη.
4: Τι να κάνω βρε αγάπη μου.
6: Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
7: Vouch. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα. Geomag. Κουλούρη Σταμάτης. Στο Περιβόλι Λευκίνης. Τηλέφωνο 2662-300-527. Για κηφικά. Κάθε τύπου.
8: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
0: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκίνη. Τηλέφωνο 26620 25200.
8: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
0: Τεχνο

0: Εδώ είμαστε και ο μήνας έχει 14 το Οκτώβριο. Γεια σου Μερούλα, τι κάνεις?
1: Γεια σου, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκαμε φίλοι μας, καλή μας φίλη, καλώς ήρθες.
0: Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Τα λέμε σε λίγο.

0: σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 14 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1863. Ο Σουηδός χημικός Alfred Nobel πατεντάρει τη μέθοδο παρασκευής της νητρογλυκερίνης. 1927. Γεννιέται στο Λονδίνο ο ηθοποιός Roger Moore. 1934. Εγκαθίστανται και αρχίζουν να λειτουργούν τα δικαστήρια στο Μέγαρο του Αρσακίου. 1947. Πυραυλοκίνητο αεροπλάνο ξεπερνά πρώτη φορά την ταχύτητα του ήχου. 1959. Πεθαίνει ένας θρύλος του Χόλιγουντ, ο ηθοποιός Έρολ Φλιν. 1964. Απονέμεται στον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ το βραβείο Νόμπελ για την ειρήνη. 1995. Πεθαίνει η μεγάλη κυρία της ελληνικής δημοσιογραφίας, η Ελένη Βλάχου.
2: Λοιπόν, Μερούλα, είμαι έτοιμος.
3: Ναι,
2: περιμένω από το όλο το Σαββατοκύριακο περιμένω να διαβάσω αυτή την καταπληκτική είδηση, η οποία έχει να λέει το εξής. Έτσι, λίγο χαμηλώνεις αν θες λίγο το ακουστικά σου, γιατί με ακούω μέσα από τα ακουστικά σου.
3: Συνελήφθη... Συγγνώμη, θα σε διακόψω τώρα. Ναι. Αυτά πρέπει να τα λες στον αέρα.
2: Τι να κάνω.
3: Δηλαδή, δεν μπορείς να μου κάνεις ένα νόημα, να μου κλείσεις λίγο το μάτι, να αισθανθώ λίγο γυναίκα, ρε παιδάκι.
2: Όχι, ρε πουλάκι μου, τώρα αυτά δεν είναι για μεταξύ μας. Τώρα αυτά είναι για τον πρώτο καιρό, ας πούμε. Μετά αρχίζει.
3: Ναι, αλλά τώρα εντάξει, πάνε τρία χρόνια, είμαστε παντρεμένοι πια.
2: Αν είναι δυνατόν. Ούτε
3: να με εκθέτεις έτσι στους φίλους μου.
2: Ψυχρολουσία, που ήρθε παγωμένος κουβάς, αυτό που λέει προκαλώ και πετάει το κουβά με το νερό. Κάπως έτσι. Πάει, μου το χάλασες τώρα το.

0: Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο ημίωρο, έτσι. Και η είδηση λέει το εξής: συνελήφθη, γιατί, τι νομίζεις, έτυχανε. Μύριζε, λέει, τα παπούτσια των γειτόνων του. Σε βάρος ενός, βεβαίως, σε βάρος λοιπόν ενός 28χρονου που είχε την συνήθεια να μυρίζει τα παπούτσια των γειτόνων του, ασκήθηκε δίαξη για διατάραξη οικιακής ειρήνης. Έτσι λοιπόν
1: παραπέμπει. Στην Ελλάδα αυτό.
0: Καλέ ναι, εδώ κοντά μας πολύ. Δηλαδή, άμα βγεις και φωνάξεις, μπορεί και να σε ακούσει τόσο κοντά μας. Λοιπόν, στο αυτόφορο παραπέμφθηκε για να δικαστεί. Ύστερα από την καταγγελία, λέει ότι μύριζε τα παπούτσια των γειτόνων. Δεν υπάρχει αυτό, ε.
1: Έχουμε περάσει σε άλλη διάσταση.
0: Εννοείται. Λοιπόν, λέει, η σύλληψη έγινε κατόπιν μήνυσης που κατέθεσε εις βάρος του 40χρονος, καταγγέλλοντας ότι εδώ και 6 μήνες, λέει, έχει αυτή τη συνήθεια. Καθώς μπαίνει, λέει, σε αυλές γειτονικών σπιτιών και μυρίζει τα παπούτσια. Παρόμοιες, λέει, αναφορές έγιναν κατά τον ίδιο και από άλλους γειτόνους. Ζήτησε συγγνώμη που μυρίζει τα παπούτσια.
1: Δεν θα τον κατήγγειλα.
2: Προκαλώ να τα πλένει κιόλας, να τα καθαρίζει.
1: Όχι,
2: και να μας τα φέρνει καθαρά.
1: Όχι, να τουλάχιστον ένα σπρέι.
2: Κάτι να κάνει.
1: Ναι, να προσφέρει κοινωνικό έργο. Νομίζω ότι βιαστήκανε.
2: Δεν έπρεπε να το... Πρόσεξε όμως, εάν καταδικαστεί, μπορεί να τον καταδικάσουν σε, πώς το λένε, να κάνει κοινοφελή εργασία. Που σημαίνει θα πάει σε όλους αυτούς που μύριζε τα παπούτσια, που τους κατατρόπαξε, τον βρήκανε, πώς το λένε, στην αυλή.
1: Έλα μωρέ, ιδίες τώρα, τι να κάνατε.
2: Προκαλώ λοιπόν το δικαστή να τον βάλει να πλύνει όλα αυτά τα παπούτσια που έχει μύρισει. Τι λες?
1: Γιατί δεν τον προκαλεί στο δικαστή να πάρει κανένα καινούργιο παπουτσάκι, μπας και είναι και στη δικιά μας γειτονιά.
2: Λες. Καλά, λοιπόν. Εντάξει. Πάμε για το και μισή και επιστρέφουμε.

0: Με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Κατερίνα, Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα, τηλέφωνο 26.

0: πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-061-012 και email radiolevkini@yahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.
1: Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκίνης, η Σχολή Χορού Καλότεχνο ανοίγει τις πόρτες της σε παιδιά και ενήλικες σε ένα φιλόξενο χώρο όπου ο χορός γίνεται δημιουργία και έκφραση. Μπαλέτο, σύγχρονος και μοντέρνος χορός, μαζορέτες, pole dancing, σάλσα και μπατσάτα, hip hop, παραδοσιακή και λαϊκή χορή και θέατρο. Ακόμα, πιλάτες και TRX. Με εξειδικευμένους και πιστοποιημένους από το κράτος δασκάλους στην παιδική αγωγή, αλλά και πολυετή σκηνική εμπειρία στο χώρο του θεάματος. Μαθήματα πρωινά και απογευματινά για να βρεις την ώρα που σου ταιριάζει. Σχολή Χορού Καλότεχνο. Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκίνης, Αγίων Αναργύρων, Ριγκλάδες. Τηλέφωνο 698 23 24 24 8. Καλότεχνο. Εκεί που η κίνηση γίνεται τέχνη.
0: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsing και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκίνης, Κέρκυρα.
2: Αγοράστε από το κατάστημά μας οποιοδήποτε μηχάνημα Husqvarna και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για 500 ευρώ μετρητά. Ισχύει για αγορές από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Μπορεί να είσαι εσύ.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει δεύτερο ημίρο, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος.
1: Χρόνια πολλά. Κάτσε και άκου. Γερβάσιο, Γερβασία, Ναζάριος, Ιγνάτιος, Ιγνάτης και Ιγνατία. Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, βρε, δεν ξέρω κανένα.
1: Εάν άλλα, σήμερα γιορτάζεις κι εσύ.
0: Τι παγκόσμια ημέρα είναι.
1: Όρασης.
0: Πανέμορφο. Πώς.
1: Όρασης.
0: Είδες, βλέπω, είναι ξουράφο, βλέπω πολύ καλά.
1: Θα βρεις το φως σου μαζί μου.
0: Θα το χάσω μήπως. Καιρό τώρα, χαμένο το έχουμε. Και το φως και όλα.
1: Ναι, αλλά περίμενε, πριν χάσεις το φως σου, να σου πω ότι γιορτάζεις διπλά, γιατί είναι και παγκόσμια ημέρα προτύπων.
0: Είμαι τέτοιο, αυτό είμαι, βεβαίως είμαι.
1: Ναι, είσαι.
0: Εννοείται
1: μεγάλο,
0: ναι,
1: πρότυπο.
0: Βεβαίως.
1: Είσαι 100%. Μεγάλο.
0: Αυτό. Λοιπόν, πάμε για τραγούδι και λες τα υπόλοιπα μετά.
2: Δεν σταματάμε ποτέ. Ποτέ. Ράδιο Λευκύμη 100,3.

0: Εδώ είμαστε ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Πρότυπο, μίλα.
1: Ναι, λοιπόν, από πρότυπο εγώ, πρότυπο εσύ, θα πάμε σε ένα τρίτο πρότυπο, ασήμαντο βέβαια για τον κόσμο που θα καταλάβεις, και δεν είναι άλλη από την Dua Lipa που έγινε viral για τον τρόπο που πίνει Coca-Cola.
0: Δηλαδή τι κάνει, μελούζεται?
1: Δηλαδή ανέβασε ένα, πώς το λένε, ένα βιντεάκι στο social το οποίο πίνει Coca-Cola.
0: Αυτό ήταν όλο?
1: Αυτό ήταν όλο και έχει γίνει viral.
0: Θα πιω κι εγώ τότε, έχω να πιω βέβαια 1,5 χρόνο. Όλα θα πιω κι εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχεις μερικές διαφορές με την Dua Lipa.
0: Τι εννοείς, τι έχω? Δεν είμαι τόσο.
1: Ότι αυτή έχει τι? Όνομα από Λίπα, λουλουδάκι. Ενώ εσύ δεν
0: θα με αλλάξω. Εγώ θα με κάνω ο Θάνος του Λίπα, ξέρω εγώ. Δεν κατάλαβα γιατί γελάς. Τι άκουσες, κάτι περίεργο?
1: Γεια σου, Θάνο του Λίπα, βάλει ένα τραγούδι.
2: Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Ραδιολευκίνη 105,5.

0: Ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Και αν θέλετε να μας βρείτε, να μας τα μας αναζητήσετε στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό, παρακαλώ. Θες κάτι να πεις πριν
1: κλείσουμε?
0: Βέβαια,
1: τίποτα. Να βάλετε ανάμεσα για αυτό το παπάκι, το ωραίο, να βάλετε μια τουλίπα. Να συγκινηθεί και ο Θάνος ο τουλίπας.
0: Θα σου έλεγα τώρα τίποτα. Έχει και ομοιοκαταληξία, πρόσεχε έτσι. Πρόσεχε. Με προκαλείς. Προκαλώ. Εμείς ή προκαλείς εμένα, εντάξει. Άντε γεια σου τώρα.
2: Αυτό που θα κάνεις σήμερα θα ορίζει όλα σου τα αύριο. Ράδιο Λευκίνη 100,5.

0: θάλασσα. Γεύση. Διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος. Όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature cocktail στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμοι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, στο φόρου, Αλικές Λευκύμης, υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης, τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα, Λαγκούνα, όλα όσα επιθυμείς.
1: Μείνε εδώ, μείνε εδώ, 105,5 μαζί μας, όλη μέρα Ράδιο Λευκύμη. 105,5 μαζί, περνάμε καλά.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
3: Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός πέτυχε μία από τις πιο εντυπωσιακές νίκες της ιστορίας του στη EuroLeague, επικρατώντας τη Βαλένθια 102-97 στην παράταση, έπειτα από μια απίστευτη ανατροπή. Η ΑΕΚ ταξίδεψε στο Λονδίνο για την απόψινή αναμέτρηση με τη Σάχταρ στο Stamford Bridge, έχοντας ήδη 3 βαθμούς κάβα από την νικηφόρα πρεμιέρα απέναντι στη ΛΑΣΚ. Ο Βάργκας είναι έτοιμος, είπε ο Νίκολιτς. Το θέμα είναι το χρονικό διάστημα που θα είναι σε θέση να αγωνιστεί. Με απρόοπτο ολοκληρώθηκε η τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού πριν αναχωρήσει για τη Γαλλία εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με τη Μαρσέινγκ στο Βελοντρόμ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο Λέον Μπέιλι ένιωσε ενοχλήσεις και θεωρείται δύσκολο να προλάβει το μάτς με τους Μασαλούς. Στο πρώτο ντέρμπι αιωνίων της σεζόν, ο Λορέντσο Πιρόλα αποτέλεσε το βαρόμετρο της αμυντικής γραμμής του Ολυμπιακού, βοηθώντας τα δίχτυα των ερυθρόλευκων να μείνουν ανέγγιχτα, αποτελώντας τον ιδανικό παρτενέρ του Ρέτσου. Το κλίμα στην Τούμπα χάλασε μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από την Καλαμάτα. Οι ασπρόμαυροι βρίσκονται σε αγωνιστική κρίση με την αμφισβήτηση να αυξάνεται και πλέον απαιτείται αντίδραση.
2: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το Πρακτορείο Τυχερών Παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκύμη.
0: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραϊτικά της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
4: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
0: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
4: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
0: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
4: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
5: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266-10-22-555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Χτίσε με ασφάλεια, χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γύψος ανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδροροές. Με λύκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
7: When it's time to choose furniture, think Box Furniture.
8: Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22290. Box Furniture, the ultimate choice of furniture.
1: Διαφημίσεις τέλος. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
9: Ράδιο Λευκύμη, η μουσική σου. 105,5. Σταθερή αξία.

0: Εδώ είμαστε. Διαβάζω μια είδηση που συγχάθηκα μόνο από τη συγχαμένη. Θα τη διαβάσω.
1: Αλλά θα σας την πει έτσι, να δείτε τι κακός άνθρωπος που είναι.
0: Να την πω.
1: Βέβαια.
0: Είσαι σίγουρη.
1: Βέβαια.
0: Να κάνω όλα.
1: Θέλω να τα μοιραζόμαστε όλα με τους φίλους μας.
0: Λοιπόν, έγινε λέει εκατομμυριούχος πουλώντας τα νύχια, την πιτηρίδα και τις μπατονέτες της.
1: Στην Κίνα θα είναι αυτή σίγουρα.
0: Μπλιάχ. Ρεβέκα Μπλου, δεν νομίζω το όνομα. Έχει γίνει εκατομμυριούχος πουλώντας κυριολεκτικά κομμάτια του εαυτού της, όπως νύχια, νεκρό δέρμα από τα πόδια της.
1: Αχ, σταμάτα, συγχαμένη. Τώρα υπάρχουν ανώμαλοι που παίρνουν. Ανώμαλοι,
0: τώρα γιατί ξεκίνησα να τη λέω. Αηδίασα μόνο που την.
1: Βάλει ένα τραγούδι, σε παρακαλώ, έτσι λίγο να ισιώσουμε και μετά ξαναρχόμαστε πάλι, γιατί με έχει πιάσει.
0: Να τη συνεχίσω μετά.
1: Θα την πείσω όλη.
0: Όχι, βέβαια. Τελείωσε. Εδώ ήταν η είδηση. Δεν μπορώ να διαβάσω άλλο. Για μας έχει και άλλες λεπτομέρειες.
1: Τι άλλο μπορεί να δανείζει αυτή. Γιατί δεν
0: μπορεί. Δεν θα πω. Δεν θα πω. Τέλος.
2: Κέρκυρα. Θεσπρωτεία. Παξί. Ράδιο Λευκύμη. 105,5. Όλοι μαζί μία παρακολουθία.

0: Εδώ είμαστε ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Για πες, έχεις κάτι ακόμα να συνεχίσεις.
1: Ναι, εδώ διαβάζω τον πόνο της Καλομήρας.
0: Τι έπαθε, στραμπούλι στο ποδί?
1: Όχι, όχι, καταρχάς έχει γίνει μελαχρινή, δεν μ' αρέσει.
0: Όχι, μωρέ, ξανθιά την έχουμε συνηθίσει, τώρα είναι δυνατόν.
1: Βέβαια και η νομικού έγινε μελαχρινή και αυτή μου αρέσει δυστυχώς.
0: Εντάξει, τώρα, δεν συγκρίνεται.
1: Ναι, ναι, τέλος πάντων, ας επιστρέψουμε στον πόνο της Καλομήρας ως μελαχρινή πλέον. Έλεγαν, λέει, ότι παράτησα τα παιδιά μου.
2: Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει στο www.radiolefkini.gr. Πες, άκουσε, Ραδιο Λευκίνη 105,5.

0: και γιατί την ενοχλεί αυτό.
1: Δεν ξέρω ρε παιδί μου, αλλά γενικά εγώ την έχω και στο μυαλό μου ότι είναι πολύ, δηλαδή παράτησε τα πάντα, πήγε με την οικογένειά της, γιατί τώρα βγαίνουμε και λέμε τέτοια πράγματα μετά από τόσα χρόνια.
0: Έλατε, εντύπωση μου κάνει, τέλος πάντων.
1: Και άντε και το έπανε, το έκανες γλυκούλα μου, δεν το έκανες, τι να κάνουμε τώρα.
0: Έτσι, για πάμε για τραγουδί.
2: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοφίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνουν.

0: Νίκος Φούρνος, Μπαρδέλης Βασίλειος. Η μέρα ξεκινά και ξέρεις ότι κάποιος νοιάζεται για σένα. Λαβράνος. Εδώ και χρόνια τον εμπιστευόμαστε για τη διατροφή μας, για τις νόστιμες γεύσεις και την υψηλή ποιότητα. Είναι οι γεύσεις που μοιράζεσαι με αυτούς που αγαπάς. Εκλεκτά κρέατα και αλαντικά, ιδιαίτερα τυριά, παραδοσιακά προϊόντα, έτοιμα γευστικά εδέσματα και ντελικατέσεν επιλογές από κάθε γωνιά της γης. Λαβράνος. Πρώτο κατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Λευκύμης. Δεύτερο στην πλατεία Σαν Ρόκο. Και τρίτο, Λαβράνος Deli Meat στην Πίνια.
1: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
2: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
1: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
2: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
1: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
2: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
1: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα. Αρνάκι, ελληνικό είναι?
3: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
1: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
3: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
1: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
3: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
1: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
3: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
1: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
4: Στο Γεωμάρκ ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσυκλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα,
5: αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσυκλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
4: Γεωμάκ Κουλούρης Σταμάτης. Επισκευές, πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσυκλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσυκλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
4: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662 30527.
5: Και ο Μακ Κουλούρης Σταμάτης. Για κηδικά κάθε τύπου.
6: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 24 831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
7: Λευκύμη. Ράδιο Λευκύμη 105,5.
8: Παρά μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει

0: πες.
1: Α, εγώ θα πάω πάλι. Ναι, θα σου πω, θα σε πάω στα πανεπιστήμια.
0: Για πες, τι είναι.
1: Λοιπόν, θα σε πάω, εντάξει, δεν θα πω άλλα. Θα σε πάω στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Διότι εκεί επέτρεψε σε φοιτητή να κάνει έρευνα για τον αβανισμό με κόμικ.
0: Αλήθεια.
1: Βεβαίως. Ο σπουδαστής αυτοικανοποιούταν διαβάζοντας σώτα και κρατούσε σημειώσεις. Τώρα το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα δέχεται πειρά για αυτή τη συμπεριφορά.
0: Ντροπή.
1: Που δέχεται πειρά ή που έγινε.
0: Που έγινε, τι να.
1: Δεν ξέρω, έχει ξεκινήσει στο εξωτερικό πολύ αυτό το πράγμα και σου ήδη έχω ακούσει ότι έχει ανοίξει πανεπιστήμιο που μαθαίνεις πώς να έρχεσαι σε επαφή.
0: Εκεί έχουμε φτάσει, δηλαδή δεν, αυτό πια ήταν. Το έχει ο άνθρωπος να έρχεται σε επαφή. Πώς να το εξηγήσω διαφορετικά. Τώρα πρέπει να το σπουδάζει, δηλαδή.
1: Ναι, γιατί ξέρεις τι, μας έχει φάει αυτή η τεχνολογία.
0: Ναι.
1: Σήκωσε το ένα, κατέβασε το άλλο.
0: Πήγαινε... Δεν βλέπεις τα πιτσιρίκια με τα κινητά. Είναι στο ίδιο τραπέζι και μιλάνε με το κινητό. Δεν μιλάνε. Στέλνει μήνυμα.
1: Πού να ξέρουνε. Δηλαδή και αυτό είναι σπουδή.
0: Εδώ που φτάσαμε.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί είσαι αρνητικός.
0: Δεν ξέρω. Είμαι, δεν το μπορώ.
1: Θες τα πρακτικά.
0: Βλέπεις το ίδιο τραπέζι, πέντε πιτσιρίκια και δεν ακούς λέξη, τίποτα. Φωνή δεν ακούς.
2: Ράδιο Λευκύμη 105,5. Το ζωντανό ραδιόφωνο της Κέρκυρας.

0: τώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας, η κακοκαιρία έχει προκαλέσει προβλήματα στη Σκιάθο, την Εύβοια, τη Ρόδο αλλά και στην Αττική. Κλειστά τα σχολεία σε νησιά του Αιγαίου και τρεις δήμους της Εύβοιας. Με στόχο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης να ξεκινήσει αύριο Πέμπτη με τιμή γύρω στο 1,60 ευρώ το λίτρο ή και χαμηλότερα, η κυβέρνηση ανακοινώνει σήμερα το ύψος της επιδότησης στην Αγγλία. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι συνταξιούχοι ζητώντας αυξήσεις στις συντάξεις, καταβολή του 70% στις συντάξεις χειρίας, χορήγηση επιδόματος 400 ευρώ χωρίς ηλικιακούς όρους, επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης, κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης και καταβολή των αναδρομικών. Επιπλέον διεκδικούν δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ενίσχυση του προσωπικού στις δημόσιες δομές υγείας και επαναφορά κοινωνικών παροχών. Αλλαγές για απλήρωτα ενίκια και λήξη μισθωτηρίων στο νέο νόμο για τις εξώσεις.
3: Θέλετε, πουλώντας τα παλιά σας κοσμήματα, να πάρετε σε μετρητά την πραγματική τους αξία. Α1. Θέλετε να αφήσετε ενέχειρο κάποια κοσμήματα και να πάρετε χρήματα την ίδια στιγμή. Η πολυετής παρουσία μας στο χώρο σας εγγυάται απόλυτη υπευθυνότητα και εχεμήθεια. Α1. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που συνεχίζουν να μας εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια. Α1.
4: Στην Γρηγορίου Μαρασλή 43, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 6974-332472 και 26610-49340.
5: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος για λίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
6: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξεροκλήφεσαι έτσι?
7: Δοκιμασές.
6: Τι να δοκιμάσω, ωραία?
7: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
6: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
7: Στο Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
8: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
7: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
6: Καλά, ρε Σπύρο, τόσο καλό είναι.
7: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
8: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
9: Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκύμης, η Σχολή Χορού Καλότεχνο ανοίγει τις πόρτες της σε παιδιά και ενήλικες σε ένα φιλόξενο χώρο όπου ο χορός γίνεται δημιουργία και έκφραση. Μπαλέτο, σύγχρονος και μοντέρνος χορός, μαζορέτες, pole dancing, σάλσα και μπατσάτα, hip hop, παραδοσιακή και λαϊκή χορή και θέατρο. Ακόμα, πιλάτες και TRX. Με εξειδικευμένους και πιστοποιημένους από το κράτος δασκάλους στην παιδική αγωγή, αλλά και πολυετής σκηνική εμπειρία στο χώρο του θεάματος. Μαθήματα πρωινά και απογευματινά για να βρεις την ώρα που σου ταιριάζει. Σχολή Χορού Καλότεχνο. Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκύμης. Αγίων Αναργύρων, Ριγκλάδες. Τηλέφωνο 698-2324-248. Καλότεχνο. Εκεί που η κίνηση γίνεται.

0: στο ράδιο Λευκύμη 105,5. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI, της μαμάς εταιρείας του ChatGPT, κατάφερε να εντυπωσιάσει τους μαθηματικούς και όχι μόνο. Βρήκε πιθανές λύσεις σε πάνω από εκατοντάδες μαθηματικά προβλήματα που απασχολούσαν τους επιστήμονες για πολλά χρόνια. Βέβαια, τώρα οι μαθηματικοί θα έχουν πολλή δουλειά να κάνουν, αφού θα πρέπει να ελέγξουν κατά πόσο αυτές οι λύσεις είναι σωστές. Πάμε στα αυτοκίνητα, όπου μια Ολλανδική υπηρεσία πληροφοριών ανέφερε ότι τα σύγχρονα αυτοκίνητα θα μπορούν να μας κατασκοπεύουν. Κάμερες, GPS, μικρόφωνα, αισθητήρες, όλα αυτά θα μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες για το που πάμε και τι λέμε. Ενώ σε μερικά αυτοκίνητα υπάρχει και η δυνατότητα να ενεργοποιηθούν από μακριά. Γι' αυτό, εάν έχετε καινούριο αυτοκίνητο, καλύτερα να κρατάτε τα μυστικά σας για όταν θα κατέβετε. Μήπως πληρώνεις περισσότερα από όσα χρειάζεται για την ασφάλεια του οχήματός σου? Μπες στο magentainsurance.gr, σύγκρινε προσφορές από 20 κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες, βρες αυτή που σου ταιριάζει με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και ασφαλίσου σε λιγότερο από 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Είστε online. Ακούστε μας ζωντανά στο radiolefkimi.gr.

0: The Yard Corfu Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραϊτικά της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
1: Spa Υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
0: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
1: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
0: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
1: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη σχεδόν έθριος καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες, Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στο Αιγαίο 6 έως και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: 15 Αλεξανδρούπολη Λίμνος, Καβάλα Τρίκαλα, 18 Χανιά Ρέθυμνο Ηράκλειο Πρέβεζα, 21 Καλαμάτα Νάξος Ύφνος, Γιαννιτσά Κέρκυρα Μύκονος Σέρες Άρτα.

0: φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική κυριανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Κατερίνα, Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Κατερίνα. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για

0: Γιώργος Φούρνος, Μπανδέλης Βασίλειος.
1: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο.
2: Πάρε Γεωργοπάλη.
1: Να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκύμης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955-179-662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
0: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
3: Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620 25200.
0: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
3: Τεχνολογικά μπροστά.
4: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610 22290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
5: Μιάρη Σαρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρίσταλα, κατασκευές,

ασπρόμαυρη τηλεόραση. Η τηλεόραση λοιπόν ήταν ασπρόμαυρη μέχρι που το 1964, σαν σήμερα, η Philips άρχισε να πειραματίζεται με την έγχρωμη τηλεόραση. Αυτές οι τηλεοράσεις ήταν κάποτε σπάνιο φαινόμενο. Ευτυχώς όμως σήμερα είναι δεδομένες. Δηλαδή σήμερα όλες οι τηλεοράσεις είναι

0: ότι και τα ημερομήνια, πώς λέγονται αυτά, που και καλά με κάποια σημάδια του καιρού και
1: ναι,
0: βγάζουν τι καιρό θα έχει το χειμώνα.
1: Ναι.
2: Μόνο εσύ μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου. Απλά εμείς

0: Ένα Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Σουλάνης Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Σουλάνης Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Ολιομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 305 27.
3: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
4: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
3: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
4: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
3: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
4: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
3: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
5: Αρνάκι, ελληνικό είναι?
6: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
5: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
6: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
5: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
6: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
5: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
6: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
5: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
7: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα μπραντς για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκουν και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Γκαρντένα, γεννήτριες και σκαπτικά Λόνσιν και Μάστερ, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
8: Αγοράστε από το κατάστημά μας οποιοδήποτε μηχάνημα Husqvarna και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για 500 ευρώ μετρητά. Ισχύει για αγορές από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός.
9: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος. Τούβλα. Γυψοσανίδες. Μονωτικά υλικά. Πάνελ. Λαμαρίνες. Είδη περίφραξης και υδρορροές. Με λύκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.

0: επιχείρησή σου. Αξίζει να διαφημιστείς στο Ράδιο Λευκύμη.
1: Δεν κοστίζει ακριβά και είναι ο σίγουρος τρόπος για να σε γνωρίσουν όλοι. Γιατί όλοι ακούν Ράδιο Λευκύμη. Τηλεφώνησε τώρα στο 26 620 61 012 και κλείσε το ραντεβού της επιτυχίας. Εποφελήσου από τις ανταγωνιστικές τιμές του Ράδιο Λευκύμη, τις έξυπνες λύσεις στα οικονομικά πακέτα. Τηλεφώνησε στο 6970 452 931. Η διαφήμιση στο Ράδιο Λευκύμη δεν κοστίζει πολύ και έχει αποτέλεσμα.
0: Γιατί όλοι ακούν Ράδιο Λευκύμη.
2: Η μέρα ξεκινά και ξέρεις ότι κάποιος νοιάζεται για σένα. Λαβράνος. Εδώ και χρόνια τον εμπιστευόμαστε για τη διατροφή μας, για τις νόστιμες γεύσεις και την υψηλή ποιότητα. Είναι οι γεύσεις που μοιράζεσαι με αυτούς που αγαπάς. Εκλεκτά κρέατα και αλαντικά, ιδιαίτερα τυριά, παραδοσιακά προϊόντα, έτοιμα γευστικά εδέσματα και ντελικατέσεν επιλογές από κάθε γωνιά της γης. Λαβράνος. Πρώτο κατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Λευκύμης. Δεύτερο στην πλατεία Σαν Ρόκο και τρίτο Λαβράνος Deli Meat στην Πίνια.
3: Τι έπαθες ωραία Σπύρο και ξεροκλήφες έτσι?
4: Δοκιμάσες.
3: Τι να δοκιμάσω ωραία?
4: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
3: Καλά ωραία, πού τα βρήκες όλα αυτά?
4: Στο Μπουκιάκι Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
3: Ψητοπολείο Μπουκιάκι Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
4: Μπουκιάκι Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
3: Καλά ωραία Σπύρο, τόσο καλό είναι.
4: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
3: Μπουκιάκι Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
5: Το Κόσμημα είναι η πιο κομψή χειρονομία. Ανακαλύψτε μοναδικά σχέδια που θα αναδείξουν κάθε στιγμή ως μοναδική. Χρυσός και ασήμι, Α1. Μια βιτρίνα απάντηση σε κάθε σας ευχή, γεμάτη χρυσές και ασημένιες ιδέες για τον άνδρα, τη γυναίκα και το παιδί. Χρυσός και ασήμι, Α1. Ανταλλάξτε τα παλιά σας κοσμήματα με νέα, υπέροχα σχέδια. Γρηγορίου Μαρασλή 43, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 26610-49340 και 6974-332472. Χρυσός και ασήμι, Α1. Η προσιτή πολυτέλεια.
6: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας, εγγύησή μας, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987-797-023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
7: The Yard Corfu Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραϊτικά της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
8: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
7: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
8: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610-75050.
7: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
8: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
9: Οδηγεί, διαβάζει, ξεκουράζεται, διασκεδάζει μαζί σου. Ράδιο Λευκύμη 105,5. 105,5 Ράδιο Λευκύμη. Μαζί παντού. Ράδιο Λευκύμη.
2: Ράδιο Λευκύμη

0: Εδώ είναι τα τραγούδια που αγαπάς. Εδώ είσαι κι εσύ. Ράδιο Λευκίνη 105,5.
1: 105,5.
0: Όπου κι αν πας,
1: όπου κι αν πας,
0: ζεις μαζί του.

0: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκίνης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
1: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24-831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
2: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22. 290. Box Furniture. The ultimate choice of furniture.
1: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
0: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκίνη. Τηλέφωνο 26620-25200.
1: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
0: Τεχνολογικά μπροστά.
1: Μία Ρισαζένης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρύσταλλα, κατασκευές. Μία Ρισαζένης.

σε ανεβάζει. Ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Πες, άκουσε. Ραδιο Λευκίνη 105,3.

0: Σώμα. Έκφραση. Τέχνη. Στο κέντρο της Λευκύμης, η Σχολή Χορού Καλότεχνο ανοίγει τις πόρτες της σε παιδιά και ενήλικες σε ένα φιλόξενο χώρο όπου ο χορός γίνεται δημιουργία και έκφραση. Μπαλέτο. Σύγχρονος και μοντέρνος χορός. Μαζορέτες. Pole dancing. Σάλσα και μπατσάτα. Hip hop. Παραδοσιακή και λαϊκή χορή. Και θέατρο. Ακόμα. Πιλάτες και TRX. Με εξειδικευμένους και πιστοποιημένους από το κράτος δασκάλους στην παιδική αγωγή, αλλά και πολυετή σκηνική εμπειρία στο χώρο του θεάματος. Μαθήματα πρωινά και απογευματινά για να βρεις την ώρα που σου ταιριάζει. Σχολή Χορού Καλότεχνο. Σώμα. Έκφραση. Τέχνη. Στο κέντρο της Λευκύμης. Αγίων Αναργύρων. Ριγκλάδες. Τηλέφωνο 698 23 24 24 8. Καλότεχνο. Εκεί που η κίνηση γίνεται τέχνη.
1: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
2: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χορδρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
2: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
3: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο?
4: Πάρε Γεωργοπάλη.
3: Να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, ο Γιώργο Πάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκύμης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955-179-662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γιώργο Πάλη.
5: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρί. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρί. Σίδερα σκυροδέματος. Τούβλα. Γυψοσανίδες. Μονωτικά υλικά. Πάνελ. Λαμαρίνες. Είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια. Στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
6: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
7: Εδώ δεξιά. Α, αυτή ήταν μεγάλη.
6: Τι να κάνω βρε αγάπη μου.
8: Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test drive σου και απόκτησε το από
1: 2.695 ευρώ. Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527. Για αγκηφικά κάθε τύπου.
9: Με θέα τη θάλασσα σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
10: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
9: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
10: Θα μας βρείτε στο φόρου Αλικές Λευκύμης. Υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588.
9: Λαγκούνα.
10: Λαγκούνα.
9: Όλη η ομορφιά στο
10: πιάτο σας.
11: Διαφημίσεις τέλος. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
12: Λευκύμη. Το ακούς κάθε μέρα.
11: Ράδιο Λευκύμη 105,5.
12: Το πιο μελωδικό ραδιόφωνο.

ίντερνετ στο ράδιο Λευκύμη 105,5. Ανεβαίνει κι άλλο ο ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη, αφού η OpenAI, η μαμά εταιρεία του ChatGPT, ανακοίνωσε το Sol 6,1 καθώς και νέες λειτουργίες της πλατφόρμας της. Μια από αυτές είναι τα Dots, οι οποίοι είναι agents και φιλοδοξούν να γίνουν ο γραμματέας σου. Δηλαδή θα ξέρουν τι κάνεις, με τι ασχολείσαι, ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ημέρας σου και θα στο υπενθυμίζουν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Θα μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εντολές, με την άδειά σου φυσικά, όπως να στέλνουν email ή να παραγγέλνουν καφέ για σένα. Και το καλύτερο, τα Dots θα δουλεύουν στο cloud και έτσι δεν θα χρειάζεται να έχεις ανοιχτό το ChatGPT. Την τελευταία λέξη όμως την είπε η Google, κυκλοφορώντας πριν λίγες ημέρες το Gemini Argon και κατάφερε κορυφαίες επιδόσεις σε πολλά απαιτητικά τεστ. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.

0: έναν Πικάσο για το σαλόνι σου, δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια, όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΙ.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: 62χρονος έχασε τη ζωή του στη Ρόδο από το πέρασμα της κακοκαιρίας, ενώ βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο και παρασύρθηκε στη θάλασσα από ορμητικά νερά στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου Ρόδου. Προβλήματα σε Εύβοια, Σκιάθο και άλλες περιοχές της χώρας. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται ένας ανήλικος μαθητής, ασυνόδευτος πρόσφυγας Αιγυπτιακής, ο οποίος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από άλλους ανήλικους στο κέντρο της Αθήνας. Ακριβότερα έως και 645 ευρώ σε σχέση με πέρσι θα πληρώσει ένα νοικοκυριό για να προμηθευτεί 1500 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, παρά τη συνδυασμένη έκπτωση των 40 λεπτών ανά λίτρο από το κράτος και τα διβλιστήρια. Η φετινή περίοδος ξεκινά με σημαντικά υψηλότερες τιμές, ενώ οι νέες παρεμβάσεις περιορίζουν μεν τις αυξήσεις, αλλά δεν επαναφέρουν το κόστος στα περσινά επίπεδα. Έφοδος της αστυνομίας στο μεγαλύτερο αντιπολιτευόμενο κανάλι της Τουρκίας. Διακόπηκε η ενημέρωση. Την επιβολή φόρου ζάχαρης στα αναψυκτικά και γενικώς στα ζαχαρούχα ποτά ενέκρινε η γερμανική κυβέρνηση. Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στον Παρνασσό.
3: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνουν.

0: Κακός Φούρνος, Μπανδέλης Βασίλειος.
1: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22. 290. Box Furniture. The ultimate choice of furniture.
2: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραϊτικά της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
3: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
2: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
3: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610-75050.
2: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
3: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
4: Ράδιο Λευκύμη. Η μουσική σου. 105,5. Σταθερή αξία.

0: κάθε μέρα. Ράδιο Λευκύμη.
1: Κάθε μέρα επιτυχίες.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις.

σου λέω εγώ πεθαίνεις.

0: στο ράδιο Λευκύμη 105,5. Δεν το βάζει κάτω ο Μαρκ. Παρουσίασε πρόσφατα τα νέα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας της Meta και μια νέα φορητή συσκευή τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό που ξεχώρισε πάντως ήταν αυτή η φορητή συσκευή, η οποία θα μπορεί να συνομιλεί με το χρήστη σε πραγματικό χρόνο και ό,τι εντολή της δόσης θα μεταφέρεται αυτόματα στα VR γυαλιά. Θα κυκλοφορήσουν την άνοιξη του επόμενου έτους και αναμένουμε τα πρώτα reviews. Πάμε στις πεταλούδες. Ερευνητές ανακάλυψαν ένα είδος πεταλούδας του Αμαζονίου που ζει έως και 25 φορές παραπάνω από τις άλλες. Πρόσεξαν ότι αυτές στρέφονταν και με γύρι, όχι μόνο νέκταρ που τρώνε οι περισσότερες πεταλούδες, και τώρα ψάχνουν ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας τους. Μέχρι τότε, εμείς μένουμε στο μέλι και αφήνουμε τη γύρι στις πεταλούδες. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, τη ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Είστε online. Ακούστε μας ζωντανά στο radiolefkimi.gr.

0: Ιατρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκουν και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsing και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
1: Αγοράστε από το κατάστημά μας οποιοδήποτε μηχάνημα Husqvarna και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για 500 ευρώ μετρητά. Ισχύει για αγορές από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός.
2: Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκύμης, η Σχολή Χορού Καλότεχνο ανοίγει τις πόρτες της σε παιδιά και ενήλικες σε ένα φιλόξενο χώρο όπου ο χορός γίνεται δημιουργία και έκφραση. Μπαλέτο, σύγχρονος και μοντέρνος χορός. Μαζορέτες, pole dancing, σάλσα και μπατσάτα, hip hop, παραδοσιακή και λαϊκή χορή και θέατρο. Ακόμα, πιλάτες και TRX. Με εξειδικευμένους και πιστοποιημένους από το κράτος δασκάλους στην παιδική αγωγή, αλλά και πολυετή σκηνική εμπειρία στο χώρο του θεάματος. Μαθήματα πρωινά και απογευματινά για να βρεις την ώρα που σου ταιριάζει. Σχολή Χορού Καλότεχνο. Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκύμης, Αγίων Αναργύρων, Ριγκλάδες. Τηλέφωνο 698 23 24 24 8. Καλότεχνο. Εκεί που η κίνηση γίνεται τέχνη.
3: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610 22290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
4: Όταν

0: Φρούτα και λαχανικά εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Κατερίνα, Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26620 25 139. Fruitland by Κατερίνα. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
3: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
2: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
2: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 26620 22691.
0: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
4: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς, τα επιτυχημένα έργα μας, εγγύησή μας, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
5: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
6: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
5: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
6: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
5: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
6: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
5: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
6: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
5: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
0: Ράδιο Λευκύμη. Η μουσική σου. 105,5. Σταθερή αξία.
3: Ράδιο Λευκύμη.

0: θέλετε, πουλώντας τα παλιά σας κοσμήματα, να πάρετε σε μετρητά την πραγματική τους αξία. Α1. Θέλετε να αφήσετε ενέχειρο κάποια κοσμήματα και να πάρετε χρήματα την ίδια στιγμή. Η πολυετής παρουσία μας στο χώρο σας εγγυάται απόλυτη υπευθυνότητα και εχεμήθεια. Α1. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που συνεχίζουν να μας εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια. Α1.
1: Στην Γρηγορίου Μαρασλή 43, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 6974-332472 και 26610-49340.
2: Θάλασσα, γεύση, διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος, όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Λαγκούνα. Ο πρωινός και ολορωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature κοκτέιλ στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμοι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, στο φόρου, Αλικές Λευκύμης, υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα, λαγκούνα, όλα όσα επιθυμείς.
3: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
4: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνισαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Μια φορά σαν σήμερα. 14 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1863, ο Σουηδός χημικός Alfred Nobel πατεντάρει τη μέθοδο παρασκευής της νητρογλυκερίνης. 1927, γεννιέται στο Λονδίνο ο ηθοποιός Roger Moore. 1934, εγκαθίστανται και αρχίζουν να λειτουργούν τα δικαστήρια στο Μέγαρο του Αρσακίου. 1947, πυραυλοκίνητο αεροπλάνο ξεπερνά πρώτη φορά την ταχύτητα του ήχου. 1959, πεθαίνει ένας θρύλος του Χόλιγου, το ηθοποιός Errol Flynn. 1964, απονέμεται στον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ το βραβείο Νόμπελ για την ειρήνη. 1995, πεθαίνει η μεγάλη κυρία της ελληνικής δημοσιογραφίας, η Ελένη Βλάχου.
6: Έπαθες ωραία Σπύρο και ξεροκλήφεσαι έτσι?
7: Δοκιμασές.
6: Τι να δοκιμάσω ωραία?
7: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
6: Καλά ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
7: Στο Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
6: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
7: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
6: Καλά ο Ρεσπύρο, τόσο καλό είναι.
7: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με τέσσερα.
6: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
8: Η μέρα ξεκινά και ξέρεις ότι κάποιος νοιάζεται για σένα. Λαβράνος. Εδώ και χρόνια τον εμπιστευόμαστε για τη διατροφή μας, για τις νόστιμες γεύσεις και την υψηλή ποιότητα. Είναι οι γεύσεις που μοιράζεσαι με αυτούς που αγαπάς. Εκλεκτά κρέατα και αλαντικά, ιδιαίτερα τυριά, παραδοσιακά προϊόντα, έτοιμα γευστικά εδέσματα και ντελικατέσεν επιλογές από κάθε γωνιά της γης. Λαβράνος. Πρώτο κατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Λευκύμης. Δεύτερο στην πλατεία Σαν Ρόκο. Και τρίτο, Λαβράνος Daily Meat στην Πίνια.
9: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκίνης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
10: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG-TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 24 831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.

0: πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους, Husqvarna, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsing και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
1: Αγοράστε από το κατάστημά μας οποιοδήποτε μηχάνημα Husqvarna και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για 500 ευρώ μετρητά. Ισχύει για αγορές από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός.
2: Προωθήστε έξυπνα την επιχείρησή σας. Επιλέξτε τον πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκύμη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-06112 και email radiolevkimi@yahoo.gr. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.
3: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρί. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρί. Σίδερα σκυροδέματος. Τούβλα. Γύψος ανίδες. Μονωτικά υλικά. Πάνελ. Λαμαρίνες. Είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια. Στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
4: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.

0: Νίκος Φούρνος, Μπανδέλης Βασίλειος.
1: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο.
2: Πάρε Γεωργοπάλη.
1: Να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκύμης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955-179-662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
3: The Yard Corfu, Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
4: Σπα Υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
3: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
4: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
3: The Yard Corfu, Spine Pilates Studio.
4: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
0: Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Ολιομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας, μηχανές γκαζόν, μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ. Κουλούρι Σταμάτης, στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527.
3: Το Κόσμημα είναι η πιο κομψή χειρονομία. Ανακαλύψτε μοναδικά σχέδια που θα αναδείξουν κάθε στιγμή ως μοναδική. Χρυσός και ασήμι, Α1. Μια βιτρίνα απάντηση σε κάθε σας ευχή, γεμάτη χρυσές και ασημένιες ιδέες για τον άνδρα, τη γυναίκα και το παιδί. Χρυσός και ασήμι Α1. Ανταλλάξτε τα παλιά σας κοσμήματα με νέα, υπέροχα σχέδια. Γρηγορίου Μαρασλή 43, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 26610-49340 και 6974-3324-72. Χρυσός και ασήμι Α1. Η προσιτή πολυτέλεια.
4: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
5: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξεροκλήφεσαι έτσι?
6: Δοκιμασές.
5: Τι να δοκιμάσω, ωραία?
6: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
5: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
6: Στο Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
7: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
6: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
5: Καλά, ρε Σπύρο, τόσο καλό είναι.
6: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
5: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
8: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
9: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
8: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
9: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
8: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
9: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
8: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
9: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
8: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
10: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων προϊόντων ηλεκτροσυγκόλησης ΕΛΜΙΚ, ΣΕΜΙΚ, ΜΑΓ, ΤΙΚ, Ήπειρους Γκάς. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Γκάς. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
11: FG.

Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει στο www.radiolefkimi.gr. Πες, άκουσε. Ραδιο Λευκίμη 105,5.

0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο Δικέφαλος έχει απόψε το δεύτερο φετινό του ραντεβού στα αστέρια του Champions League. Η ΑΕΚ είναι αποφασισμένη για ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα μετά την νικηφόρα πρεμιέρα, αυτή τη φορά κόντρα στη Σαχτάρ στο Stamford Bridge, έχοντας την ισχυρή υποστήριξη των οπαδών της. Ο Πορτογάλος εξτρέμ Ζέλσον Μαρτίνς έχει σκοράρει σε νίκη της Μονακό μέσα στη Μασσαλία και κουβαλάει μια ξεχωριστή ανάμνηση από την έδρα της Μαρσέινγκ. Ανοιχτό ωστόσο παραμένει το ενδεχόμενο να βρεθεί στο αρχικό σχήμα του Ολυμπιακού στο αυριανό μάτς στη Γαλλία. Ο ΠΑΟΚ με την ήττα από την Καλαμάτα γκρέμισε ότι είχε χτίσει με τις τρεις νίκες που πέτυχε πριν από τη διακοπή. Η πρώτη εντός έδρας απώλεια από την ομάδα της Μεσσηνίας επανέφερε την εσωστρέφεια και δημιουργεί και πάλι συνθήκες έντονης πίεσης στον Αλέσιο Λύση και τους ποδοσφαιριστές του. Λήξη συναγερμού στον Αστέρα Τρίπολης για την κατάσταση του Δημήτρη Κουρμπέλη, ο οποίος απέφυγε μυϊκό τραυματισμό. Αμφίβολη για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό η Σίλβα Κεριέρα. Ο τραυματισμός του Ματάρ Τιάμ στερεί από τον Άρη μία από τις εναλλακτικές λύσεις και περιορίζει ακόμη περισσότερο το rotation του Μιχάλη Γρηγορίου.
0: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το Πρακτορείο Τυχερών Παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκύμη.
2: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.

0: Υπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Κατερίνα, Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26620 25 139. Fruitland by Κατερίνα, η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Με θέα τη θάλασσα σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
3: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
2: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
3: Θα μας βρείτε στου φόρου Αλικές Λευκύμης, υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980 83 65 88.
2: Λαγκούνα.
3: Λαγκούνα.
2: Όλη η ομορφιά στο
3: πιάτο σας.
4: Η μέρα ξεκινά και ξέρεις ότι κάποιος νοιάζεται για σένα. Λαβράνος. Εδώ και χρόνια τον εμπιστευόμαστε για τη διατροφή μας, για τις νόστιμες γεύσεις και την υψηλή ποιότητα. Είναι οι γεύσεις που μοιράζεσαι με αυτούς που αγαπάς. Εκλεκτά κρέατα και αλαντικά, ιδιαίτερα τυριά, παραδοσιακά προϊόντα, έτοιμα γευστικά εδέσματα και ντελικατέσεν επιλογές από κάθε γωνιά της γης. Λαβράνος. Πρώτο κατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Λευκύμης. Δεύτερο στην πλατεία Σαν Ρόκο. Και τρίτο, Λαβράνος Deli Meat στην Πίνια.
5: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκουν και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Γκαρντένα, γεννήτριες και σκαπτικά Λόνσιν και Μάστερ, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο Κόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα σαμουράι made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
6: Αγοράστε από το κατάστημά μας οποιοδήποτε μηχάνημα Husqvarna και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για 500 ευρώ μετρητά. Ισχύει για αγορές από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός.
1: Ράδιο Λευκύμη 105,5. Η μουσική του σήμερα.

ραδιόφωνο είναι το θέατρο του μυαλού.

Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρί. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρί. Σίδερα σκυροδέματος. Τούβλα. Γύψος ανίδες. Μονωτικά υλικά. Πάνελ. Λαμαρίνες. Είδη

0: κινήσεις και υδρορροές. Με λύκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
1: Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκύμης, η Σχολή Χορού Καλότεχνο ανοίγει τις πόρτες της σε παιδιά και ενήλικες σε ένα φιλόξενο χώρο, όπου ο χορός γίνεται δημιουργία και έκφραση. Μπαλέτο, σύγχρονος και μοντέρνος χορός. Μαζορέτες, pole dancing, σάλσα και μπατσάτα, hip hop, παραδοσιακή και λαϊκή χορή και θέατρο. Ακόμα, πιλάτες και TRX. Εξειδικευμένους και πιστοποιημένους από το κράτος, δασκάλους στην παιδική αγωγή, αλλά και πολυετή σκηνική εμπειρία στο χώρο του θεάματος. Μαθήματα πρωινά και απογευματινά για να βρεις την ώρα που σου ταιριάζει. Σχολή Χορού Καλότεχνο. Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκύμης, Αγίων Αναργύρων, Ριγκλάδες. Τηλέφωνο 698 23 24 24 8. Καλότεχνο. Εκεί που η κίνηση γίνεται τέχνη.
2: Θέλετε, πουλώντας τα παλιά σας κοσμήματα, να πάρετε σε μετρητά την πραγματική τους αξία? Α1. Θέλετε να αφήσετε ενέχειρο κάποια κοσμήματα και να πάρετε χρήματα την ίδια στιγμή? Η πολυετής παρουσία μας στο χώρο σας εγγυάται απόλυτη υπευθυνότητα και ηχεμήθεια. Α1. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που συνεχίζουν να μας εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια. Α1. Α1.
3: Στην Γρηγορίου Μαρασλή 43, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 6974-332472 και 26610-49340.
4: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο?
5: Πάρε Γεωργοπάλη.
4: Να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκύμης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955 179 662, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη καλείς Γεωργοπάλη.
6: Στο Γεωμάρκ ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα,
7: αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
6: Γεωμακ Κουλούρης Σταμάτης. Επισκευές, πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
6: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662-300-527.
7: Και ο Μακ Κουλούρης Σταμάτης. Για κηδικά κάθε τύπου.
8: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22. 290. Box Furniture. The ultimate choice of furniture.
9: Διαφημίσεις τέλος.

0: η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610 22290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
1: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
2: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείες προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
1: Πιλάτε Studio. Στο υπερσύγχρονο Πιλάτε Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
2: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
1: The Yard Corfu. Spine Pilate Studio.
2: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
3: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
4: Α, βέβαια! Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
3: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
4: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
3: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
4: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
3: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
4: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
3: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
5: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξεροκλήφεσαι έτσι?
6: Δοκιμασές.
5: Τι να δοκιμάσω, ωραία?
6: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
5: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
6: Στο Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
5: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
6: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
5: Καλά, ρε Σπύρο, τόσο καλό είναι?
6: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
5: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.

0: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηρική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ. Είναι η απάντηση. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: 62χρονος έχασε τη ζωή του στη Ρόδο από το πέρασμα της κακοκαιρίας, ενώ βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο και παρασύρθηκε στη θάλασσα από ορμητικά νερά στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου Ρόδου. Προβλήματα σε Εύβοια, Σκιάθο και άλλες περιοχές της χώρας. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται ένας ανήλικος μαθητής, ασυνόδευτος πρόσφυγας Αιγυπτιακής, ο οποίος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από άλλους ανήλικους στο κέντρο της Αθήνας. Ακριβότερα έως και 645 ευρώ σε σχέση με πέρσι θα πληρώσει ένα νοικοκυριό για να προμηθευτεί 1500 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, παρά τη συνδυασμένη έκπτωση των 40 λεπτών ανά λίτρο από το κράτος και τα διβλιστήρια. Η φετινή περίοδος ξεκινά με σημαντικά υψηλότερες τιμές, ενώ οι νέες παρεμβάσεις περιορίζουν μεν τις αυξήσεις, αλλά δεν επαναφέρουν το κόστος στα περσινά επίπεδα. Έφοδος της αστυνομίας στο μεγαλύτερο αντιπολιτευόμενο κανάλι της Τουρκίας. Διακόπηκε η ενημέρωση. Την επιβολή φόρου ζάχαρης στα αναψυκτικά και γενικώς στα ζαχαρούχα ποτά ενέκρινε η γερμανική κυβέρνηση. Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στον Παρνασσό.
2: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κούρι. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρης. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρης. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κούρη θα πας να τα βρεις.
0: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
3: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΙ.
4: Όταν

0: καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χορδρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Κατερίνα, Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26620.

0: Τζάμι.
1: Κώστα, θέλω κάτι.
2: Τι θέλεις, αργάνα μου?
1: Θέλω κάτι μεγάλο και λαχταριστό. Κάτι να με κάνει να νιώσω γυναίκα. Πλήρης, ευτυχισμένη.
2: Ματάκια μου, μήπως θέλεις λαγκούνα?
1: Αχ ναι, Κώστα μου, λαγκούνα θέλω. Λαγκούνα το πρωί, λαγκούνα το μεσημέρι, λαγκούνα και το βράδυ.
2: Μωρό μου, έλα να σε πάρω τώρα για λαγκούνα.
3: Λαγκούνα, στις Αλικές Λευκύμης. Απολαυστικός καφές το πρωί, χαλαρωτικό ποτό το βράδυ και μοναδικές επιλογές φαγητού.
4: Φιλοξενούμε κάθε κοινωνική εκδήλωση και διασκεδάζουμε τους μικρούς μας φίλους σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Υπεύθυνος Σάβας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980 83 65 88.
3: Λαγκούνα.
4: Λαγκούνα.
3: Όλη η ομορφιά στο πιάτο σας.
5: Με το Σπύρο Βροχίδη. 9 με 11. Στο ράδιο Λευκύμη. 105,5.
6: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τετάρτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν η Κέτη Γαρμπή με το Υποσυνείδητο, ενώ λίγο πριν Γιώργος Μαζωνάκης και Επιπτώσεις. Έρχονται Χρήστος Μενιδιάτης, Ό,τι πιο όμορφο, Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη, αλλά και η Ιουλία Καλιμάνη με το Στα καλύτερα που έλκονται. Καλή μας διασκέδαση.

Βρωμάχη και Σούσουρο, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Έρχονται αμέσως τώρα οι καλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-06112 και email radiolevkini@yahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.
1: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξεροκλήφες έτσι?
2: Δοκιμάσες.
1: Τι να δοκιμάσω, ωραία?
2: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
1: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
2: Στο Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκίνης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
1: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκίνης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
2: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
1: Καλά, ωραία, Σπύρο, τόσο καλό είναι.
2: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
1: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
0: Η μέρα ξεκινά και ξέρεις ότι κάποιος νοιάζεται για σένα. Λαβράνος. Εδώ και χρόνια τον εμπιστευόμαστε για τη διατροφή μας, για τις νόστιμες γεύσεις και την υψηλή ποιότητα. Είναι οι γεύσεις που μοιράζεσαι με αυτούς που αγαπάς. Εκλεκτά κρέατα και αλαντικά, ιδιαίτερα τυριά, παραδοσιακά προϊόντα, έτοιμα γευστικά εδέσματα και ντελικατέσεν επιλογές από κάθε γωνιά της γης. Λαβράνος. Πρώτο κατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Λευκίνης. Δεύτερο στην πλατεία Σαν Ρόκο. Και τρίτο, Λαβράνος Deli Meat στην Πίνια. JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
3: Αγίοι Θεόδωροι, Λευκίνη. Τηλέφωνο 26620 25200.
0: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
3: Τεχνολογικά μπροστά.
0: Με το Σπύρο Βροχίδη, 9 με 11, στο Ράδιο Λευκίνη.

δεύτερο ημίωρο βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Μαρίας, Έλλη Κοκκίνου τη σου χρωστάω, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Γιώργου, Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί, έρχονται Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό για τον Κωνσταντίνο και αμέσως μετά ο Νίκος Απέργης με το Αυτά τα Χίλια για τον Βαγγέλη.

0: Σώμα. Έκφραση. Τέχνη. Στο κέντρο της Λευκύμης, η Σχολή Χορού Καλότεχνο ανοίγει τις πόρτες της σε παιδιά και ενήλικες σε ένα φιλόξενο χώρο όπου ο χορός γίνεται δημιουργία και έκφραση. Μπαλέτο. Σύγχρονος και μοντέρνος χορός. Μαζορέτες. Pole dancing. Σάλσα και μπατσάτα. Hip hop. Παραδοσιακή και λαϊκή χορή. Και θέατρο. Ακόμα. Πιλάτες και TRX. Με εξειδικευμένους και πιστοποιημένους από το κράτος δασκάλους στην παιδική αγωγή, αλλά και πολυετή σκηνική εμπειρία στο χώρο του θεάματος. Μαθήματα πρωινά και απογευματινά για να βρεις την ώρα που σου ταιριάζει. Σχολή Χορού Καλότεχνο. Σώμα. Έκφραση. Τέχνη. Στο κέντρο της Λευκύμης. Αγίων Αναργύρων. Ριγκλάδες. Τηλέφωνο 698 23 24 24 8. Καλότεχνο. Εκεί που η κίνηση γίνεται τέχνη.
1: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο.
2: Πάρε Γιώργο πάλι.
1: Να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλι, ο Γιώργο Πάλις έχει τη λύση. Πετρητή Λευκύμης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955 179 662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλι, καλής Γιώργο Πάλι.
3: Το Κόσμημα είναι η πιο κομψή χειρονομία. Ανακαλύψτε μοναδικά σχέδια που θα αναδείξουν κάθε στιγμή ως μοναδική. Χρυσός και ασήμι, Α1. Μια βιτρίνα απάντηση σε κάθε σας ευχή, γεμάτη χρυσές και ασημένιες ιδέες για τον άνδρα, τη γυναίκα και το παιδί. Χρυσός και ασήμι, Α1. Ανταλλάξτε τα παλιά σας κοσμήματα με νέα, υπέροχα σχέδια. Γρηγορίου Μαρασλή 43, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 26610-49340 και 6974-332472. Χρυσός και ασήμι, Α1. Η προσιτή πολυτέλεια.
4: Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπου.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527.
6: Με το Σπύρο Βροχίδη 9 με 11 στο ράδιο Λευκύμη.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Τροχίδης και έχουμε μπροστά μας μία ολόκληρη ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Απόν με το Καντάδα, μία επιλογή του Κυριάκου, ενώ λίγο πριν Πέτρος Ιακωβίδης με το Παγκόσμιο Φαινόμενο για τη Σταυρούλα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες αλλά και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή του Στάθη, Γιώργος Κακοσέος και ο Καθρέπτης.

0: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
1: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξεροκλήφεσαι έτσι?
2: Δοκίμασες.
1: Τι να δοκιμάσω, ωραία?
2: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
1: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
2: Στο Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
1: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
2: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
1: Καλά, ωραία, Σπύρο, τόσο καλό είναι.
2: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
1: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
3: Με το Σπύρο Βροχίδη. 9 με 11. Στο Ράδιο Λευκύμη. 105,5.
4: Σε ταξιδεύει όλη νύχτα. Με επιτυχίες. Λευκύμη. Ράδιο Λευκύμη. Επιτυχίες. Νύχτα. Μαζί.

τέταρτο ημίωρο βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM. Ακούμε τις δικές σας επιλογές. Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου. Μια επιλογή του Χρήστου. Ενώ λίγο πριν Θοδωρής Φέρης και είπες για το Θανάση, να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Όπως το 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδας της Ελλάδος. Ενώ σαν σήμερα το 1979 αεροπλάνο της Swissair που εκτελεί το δρομολόγιο Ζυρίχη-Πεκίνο βγαίνει εκτός αεροδρομίου κατά τη διάρκεια της προσγείωσής του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και παίρνει φωτιά. Σαν σήμερα το 2015, με 155 ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Σαν σήμερα το 2020, έχουμε την ιστορική απόφαση όπου το τριμελές εφετείο κακουργημάτων κρίνει ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση. Σαν σήμερα το 2023, η Παλαιστινιακή Ένοπλη Οργάνωση Χαμάς, που κυριαρχεί στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, εκτοξεύει χιλιάδες ρουκέτες κατά της Ισραηλινής επικράτειας. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα με αυτή του Μάριου, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Όλα Μαγικά.

κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Καλό σας βράδυ!

0: Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΙ.
1: Ασταμάτητα. Λευκίνη Radio 105,5.

0: σε ταξιδεύει όλη νύχτα με επιτυχίες.
1: Λευκύμη.
0: Ραδιο Λευκύμη.
1: Επιτυχίες.
0: Νύχτα μαζί.

ξυπνάει και τη νύχτα. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Λευκίνη. Ασταμάτητα. Μπράβο. Λευκίνη. 105.

0: Η νύχτα αλλιώς με Ράδιο Λευκύμη 105,5.
1: Ράδιο Λευκύμη.

σου. Ένας φίλος, ο κόσμος σου. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Μείνε εδώ, στον

0: ραδιόφωνο. Λευκύμη. Σου πάει και τη νύχτα. Ράδιο Λευκύμη 105,5.
1: Ακούς τον καλύτερο σταθμό. Έχεις επιλέξει σωστά. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Γιατί εδώ ακούς την αγαπημένη σου μουσική.

0: δουλεύει όλη νύχτα. Με επιτυχίες.
1: Λευκύμη.
0: Ραδιο Λευκύμη.
1: Επιτυχίες.
0: Νύχτα. Μαζί.

στον 5,5. Ράδιο Λευκύμη. Εδώ η διασκέδαση είναι 5 αστέρων. 105,5. Ράδιο Λευκύμη. Μείνε στην παρέα μας.

105,5. Είναι όλα, όλα, όλα τα αγαπημένα σου βήματα κάθε σου στιγμή. Ραδιολευκίνη 105,5.

ραδιόφωνο. Τα όνειρα, η αγάπη και η μουσική δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Ακούς πάντα τον αγαπημένο σου σταθμό. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

είναι το θέατρο του μυαλού. Ραδιο